Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη. Εδώ είμαστε λοιπόν πιστοί στα ραντεβού μας τα κανονικά κάθε εβδομάδα μαζί, Σάββατο 12 με 1, Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι πάντα και Δευτέρα 10 με 11 το βράδυ. Μετά έτσι από το καλοκαιράκι που ήταν μια σειρά εκπομπών με ανάσες, αναπνοές, ελεύθερες σκέψεις και πολλά και πολλά ωραία τραγούδια, έχουμε τώρα μία συνάντηση δύο σπουδαίων φωνών. Τις ονομάζουμε Ιερές Φωνές και ας μη φανεί ιεροσιλία ο τίτλος Ιερές Φωνές, γιατί είναι δύο φωνές που τις ακούς οποιαδήποτε ώρα της μέρας, οποιοδήποτε χρόνο, εποχή, χώρος, τόπος, ερμηνείες από διαφορετικούς συνθέτες και όλα αυτά συνθέτουν δύο μεγάλες προσωπικότητες. Δίνουμε λοιπόν αυτό το τίτλο και μιλάμε για την Φλέρι Ντατονάκη και για την Αρλέτα. Θα είναι δύο εκπομπές στη σειρά, τη δική μας πόλη με τον Θέμη Ροδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση και τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη. Θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει οι δύο αυτές σπουδαίες ερμηνεύτριες και τραγούδια που έχουν γράψει στο χώρο του ελαφρού τραγουδιού, του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού μας, αλλά και σε διάφορους συνθέτες και κυρίως στο Μάνο Χατζηδάκη, γιατί για την Ντατονάκη ήταν καθοριστική η σχέση αυτή, αλλά και η Αρλέτα απέδωσε μοναδικά, θα θυμάστε βέβαια το 12 συν 1 τραγούδια, εκείνον τον υπέροχο δίσκο με το δικό της εξώφυλλο το εικαστικό σε ενορχίστρωση Γιώργου Κοντογιώργου από τα περισσότερα κομμάτια. Θα τα θυμάστε αυτά λοιπόν και πάμε να ακούσουμε ένα λάξ διαδοχικά, δηλαδή τη μία μετά την άλλη, και να συνθέσουμε ένα πίνακα ηχητικό, ένα χρωματικό πίνακα, γιατί όχι, αν θέλετε, μια ποιητική διαδρομή των δύο αυτών καλλιτεχνών. Χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλά σχόλια.

Θα πω όμως δύο λόγια για την κάθε μία από αυτές τις δύο κυρίες που πραγματικά θαυμάσαμε και θα λέγαμε ότι είναι οι φωνές τους αθάνατες. Τι σημαίνει τώρα αθάνατες? Αθάνατες σημαίνει ότι ακόμα και όταν σωπαίνουν είναι παρούσες, δηλαδή χαμηλόφωνες μεν, μοναδικές όμως σαν ηχοχρώματα φωνές, οι οποίες υποβάλλουν, είναι δηλαδή υποβλητικές για την ελληνική τραγουδοποιία, ήτανε γέφυρες για να περάσει ένα είδος μουσικής σε ένα άλλο, δηλαδή μία μπαλάντα πριν

από αυτές και πώς δημιουργήθηκε η ίδια μπαλάντα μετά από τις φωνητικές αποδόσεις αυτών των δύο φωνών. Είναι σαν να σφυρίζει ο αέρας, είναι σαν τα φύλλα να θροίζουν, είναι σαν να περπατάει κανείς σε ένα δρόμο με πολύ όμορφες σκιές, με ανοιχτό αυτοκίνητο, με ανοιχτό ορίζοντα, να ακούει κάποια από αυτές τις φωνές, κάποια στιγμή να σβήνει και να μοιάζει τόσο όμορφη που να είναι πια κάτι σαν λατρευτική, δηλαδή την αναζητάς σαν ζωτική ανάγκη. Αυτές οι φωνές λοιπόν είναι μοναδικές και αυτό κάνουμε αυτές μάλλον θα λέγαμε καλύτερα τις δύο εκπομπές. Δύο λόγια λοιπόν για την κάθε μία από αυτές τις φωνές της ερμηνεύτριας, τη Φλέρ Νταντονάκη, που το πραγματικό της όνομα ήταν Ελευθερία Παπαδαντονάκη. Δεν είμαστε σίγουροι για τον τόπο της γέννησης, αλλά είμαστε σίγουροι ότι η συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη στο Μεγάλο Ερωτικό απογείωσε σημαντικά το χώρο του ελληνικού τραγουδιού. Για πολλούς γεννήθηκε λοιπόν στην Κρήτη, μοιάζει έτσι να ακούγεται ωραίο αυτό, γιατί υπάρχουν και τραγούδια που έχει ερμηνεύσει μοναδικά με αναφορές στην Κρήτη. Ο πατέρας της ήταν σκηνοθέτης, ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σπούδασε ιστορία και φιλολογία και ενώ σύντομα ξεκίνησε και καριέρα ηθοποιού, συμμετέχοντας σε παραστάσεις στη Νέα Υόρκη. Η ενασχόληση με το τραγούδι ξεκίνησε μέσα από τυχές ευκαιρίες. Τραγούδισε δημοτικά τραγούδια στους φίλους της στην αρχή, μετά κάποια λαϊκά τα οποία της άρεσαν πολύ, αλλά είχε και μια αγάπη για τη λαϊκή μουσική και της Ελλάδας, αλλά και της Ισπανίας και της Βραζιλίας. Έχει κυκλοφορήσει κάποιους δίσκους στην αρχή που δεν έγιναν πολύ γνωστοί. Τραγούδισε Απόστολο Καλδάρα, Μίκη Θεοδωράκη, Μπραζιλιάνικες Μπόσα Νόβα στις αρχές. Όμως η καθοριστική, όπως σας είπα, γνωριμία ήταν με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπου στα χρόνια της Χούντας, του αδικτατορικού κινήματος, τραγούδισε σε συγκεντρώσεις του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ συνάμα παράλληλα ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τη Μελίνα Μερκούρη και το Ζιλ Ντασέν. 1970 και χτυπάει η καμπάνα, η δυνατή καμπάνα, και της φαίνει τα χαρμόσυνα νέα της Φλέρης και είναι βέβαια η σχέση της με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπου εδώ τραγουδάει τραγούδια λειτουργικά, τραγουδάει ρεμπέτικα, τραγουδάει όλα αυτά την Νίνου, τις μεγάλες κυρίες και βεβαίως τον κύκλο του CNS και ασφαλώς το Μεγάλο Ερωτικό, όπου και εδώ γίνεται πραγματικά ένας σεισμός και για την ίδια. Υπάρχουν και άλλα διάφορα στη διαδρομή αυτή. Γνωρίζεται με τον Χρήστο Λέοντι, τραγουδάει σε κάποιες μικρές σκηνές, γιατί η Νταντονάκη ήταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος έτσι χαμηλών τόνων, δεν κοιτούσε προς τα έξω, κοιτούσε περισσότερο να κάνει αυτό που πραγματικά αγαπούσε. Και έχουμε το Τυπούκητο, το Καφέ Θέατρο, τον Πύργο του Απόλλωνα, που είναι μερικές από τις εμφανίσεις της, ενώ στη Ρωμαϊκή Αγορά επίσης κάνει μια συναυλία με την Δήμητρα Γαλάνη, ήταν μια από τις τελευταίες αυτές συναυλίες. Λοιπόν, συμμετείχε στη συναυλία του συγκροτήματος Τσιμεντένιο Κονσέρτο στο Θέατρο του Λυκαβητού και ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις μετά στην Μποάτ Ζυγός κλπ. Απεσύρθη, γίναν προσπάθειες να ξαναεπανέλθει. Μην ξεχάσω να πω ότι τραγούδισε και το φίλο της τον Ποταμιάνο, τραγούδια δικά του δηλαδή, όπως να μην ξεχάσω να πω ότι έτυχε και τις ευνοϊκές μεταχειρήσεις του Θάν Μικρούτσικου όταν ήταν υπουργός πολιτισμού. Μία προσωπικότητα πολύ πολύ ιδιαίτερη, ένας άνθρωπος που είναι σαν να βγήκε μέσα από μια ομίχλη, αλλά για να μας δώσει ένα μοναδικό φως.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

Έλεγα λοιπόν γιατί κάναμε αυτές τις εκπομπές. Η καταρχήν είναι η μέρα της Παναγίας. Έτσι, η πρώτη εκπομπή είναι αυτή. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε μέσα από την τέχνη, μέσα από το τραγούδι, μια ιερότητα, μια λατρευτικότητα. Όπου οι φωνές, οι γυμνές φωνές, αλλά με ψυχισμό πολύ δυνατό, θα έλεγα και καταστροφικό ακόμα, και να η σχέση με την καταστροφή και των δύο, δηλαδή και της Φλέρης Δαντονάκη και της Αρλέτας, είναι χαρακτηριστική. Η σχέση με το θάνατο, φτάνουν στα όρια, παίζουν με την υγεία, παίζουν με τον πόνο διαρκώς. Έτσι ένα αδιόρατο, ανεξήγητο πάθος ξεπηδά μέσα από λέξη προς λέξη. Λέξεις όπως μαγεία, παραμύθι, αερικό, είναι και για τις δύο μπροστά στο δρόμο που διαβαίνουν.

Φλέρτα Αντωνάκη λοιπόν στη δική μας πόλη και Αρλέτα. Και είναι η σιωπή και ο θόρυβος, δύο έννοιες που αλληλοδιαδέχονται μία την άλλη. Ο θόρυβος δεν είναι από αυτές τις δύο. Ο θόρυβος είναι από το όλον περιβάλλον. Αυτές δημιουργούν ένα κλίμα, μια κατάσταση σιωπής. Απομονώνουν το χρόνο, τον εξουδετερώνουν, τον εξαντλούν. Δεν υπάρχει ο χρόνος, δεν υπάρχει ημερομηνία που αποδίδεται κάτι. Είναι άχρονο αλλά οργανικά δεμένο με τα συναισθήματα, με την ποιητική της εποχής, με τις επιθυμίες, με τις ανάγκες, αλλά και με ένα πάθος υπόγειο, καθαρά ανθρώπινο, αδιέξοδο, τραγικό. Και αυτές οι δύο γυναίκες μπόρεσαν να αποδώσουν με αυτή τη μοναδική τραγικότητα πραγματικά ό,τι έφεραν μπροστά τους ως ρεπερτόριο.

Μιλάμε λοιπόν για την Αρλέτα και για τη Φλέριντα Αντωνάκη και να πούμε ότι η ισορροπία ανάμεσα στα τραγούδια, ανάμεσα στις σιωπές, ανάμεσα στα κενά είναι παροιμιώδης. Ο φωτισμός των λέξεων που βγαίνει μέσα από τους ήχους, τους χαρακτηριστικούς, την κάθε έκφραση που την φέρουν, δεν την προσπαθούν, δεν την ερμηνεύουν ακριβώς, αλλά την αφήνουν να βγει έτσι αβίαστα, με συνειδητότητα προφανώς. Μιλάμε για δύο γυναίκες που η πνευματικότητά τους είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και λόγω σπουδών και λίγο ενασχόλησης με τις τέχνες. Τραγουδάνε πολύ και για αυτούς που έχουν φύγει και ας μην το αναφέρουν. Γι' αυτό έλεγα για τον χρόνο πριν. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν μπορούμε να τις κατατάξουμε πουθενά παρά μόνο στο αόρατο μέλλον του τραγουδιού.

η δική μας πόλη εδώ λοιπόν, μια πρώτη εκπομπή για την Αρλέτα και για τη Φλέρη Δαντονάκη με τον τίτλο «Ιερές Φωνές». Ο τοπικός κόσμος και των δύο επίσης είναι ένα κοινό στοιχείο. Κάτι που, έστω και αν λένε κάποια πράγματα που γίνονται κατανοητά με την πρώτη, δηλαδή λέξεις συνηθισμένες καμιά φορά, «φώναξέ με αγάπη», «φώναξέ με», ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση, είναι ο τρόπος, η ποιητική του χρώματος της φωνής, του ψυχισμού, αυτή η απίστευτη χρωματισμή, οι εναλλαγές ανάμεσα σε αντιθέσεις, σε όνειρο και πραγματικότητα, δίνει απίστευτες διαστάσεις στις ερμηνείες αυτών των δύο που ξεχωρίζουν και μένουν στο χρόνο πάντα οι αγαπημένες φωνές των νέων και κάθε ανθρώπων που αισθάνονται νέοι και μπορούν να τις ακούσουν στο μέγεθός τους.

Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Ζωταμίτσης την επιμέρα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, ιερές φωνές, με αφορμή την ημέρα της Παναγίας. Θα κάνουμε όμως και άλλη μία εκπομπή για να χωρέσουν κάποια πράγματα που αφήσαμε απ' έξω. Και βέβαια σε αυτές τις εκπομπές δεν αναφέρουμε συνθέτες, στιχουργούς κλπ. Είναι λίγο πολύ γνωστά. Αναφέρουμε όμως κάποια κοινά στοιχεία, τα οποία νομίζουμε ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να φέρουμε δίπλα-δίπλα ή απέναντι, ερμηνευτικά πάντα, ακουστικά πάντα λόγω ραδιοφώνου, δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, που νομίζουμε, θεωρούμε ότι θα μείνουν αθάνατες οι φωνές τους, οι ερμηνείες τους και γιατί όχι ο κόσμος τους, ένας κόσμος της ουτοπίας, της φαντασίας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου φτάνουμε στο τέλος αυτής της πρώτης εκπομπής αφιέρωμα σε αυτές τις δύο γυναίκες, τις ιερές φωνές, τη Φρέντα Αντωνάκη και την Αρλέτα, και θα περάσουμε και σε ένα δεύτερο μέρος. Ο Θέμης Ζωταμίτσης και την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου ο τεχνικός μας, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Να είστε όλοι καλά, χρόνια πολλά, να περνάτε καλά, να απολαμβάνετε και βεβαίως να ακούτε καλή μουσική και να υποστηρίζετε το ελληνικό τραγούδι. Γεια σας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρυθμίση του ήχου, σήμερα μαζί μου 15 Αύγουστος. Μεγάλη εορτή, χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα με αγαπημένα τραγούδια και παραδοσιακά και μικρασιάτικα φυσικά και λαϊκά. Θα ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή και τραγούδια που αναφέρονται στη Μαρία τον Παναγιώτη, τη Δέσποινα και ακόμη κάποια ονόματα που εορτάζουν σήμερα. Ακούσαμε μόλις την Κέτη Κουλιά μαζί με τον Χρήστο Τσιαμούλη και την Παντοβασίλισσα. Ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο από την Αστυπάλαια για τη συνέχεια με τον Παντελή Θαλασσινό και Τούρνα.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό από την Αρκαδία Τσάμικος με τον Νίκο Γράψα και τούτο το καλοκαιράκι. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι από τη Ρόδο, Πέρα στους Περακάμπους με το Τρίφωνο.

Και ο μπάλος μαστίχα φυσικά. Δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε μπάλο σήμερα με τον Μπάμπι Τσέρτο. Να πάμε τώρα στη Μακεδονία, να ακούσουμε την Ελένη Τσαλγοπούλου και πω πω πω Μαρία.

Αυτή ήταν μια πατινάδα από το εξαιρετικό μουσικό συγκρότημα με χάλκινα τους χρυσοδάχτυλους. Μικρασιάτικο για τη συνέχεια με αγαπημένους Γιασεμί και Νίκο Σαραγούδα, η κόρη από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας, η Αλατσατιανή.

Και αυτό παραδοσιακό, μικρασιάτικο, έχει για Παναγιά, Δόμνα Σαμίου. Ακολουθεί Μπουρνοβαλιός Μανές με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Όκα εξής του Απόστολου Χατζηχρήστου, εδώ με τον πολύ αγαπημένο Μπάμπη Γκολέ, το 1982. Ο Μιχάλης Γενίτσαρης για τη συνέχεια θα μας τραγουδήσει την Θεσσαλονίκια, μαζί με την Γλυκερία εδώ ή αλλιώς στα όρη βγαίνει κάπαρη.

Πολύ αγαπημένος Αγάθωνας Ιακωβίδης εδώ σε επανερμηνία τραγουδίου του Γιωβάν Τσαούς και φυσικά μόλις ακούσαμε τους Πέντε Μάγκες στον Περέα. Ακόμη μία επανερμηνία θα ακούσουμε, ζωντανή ηχογράφηση με την Οπισθοδρομική Κομπανία και την Ελευθερία Ερβανιτάκη στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη στη Μαγεμένη Αραπιά.

Ακόμη μια ζωντανή ηχογράφηση ακούσαμε εδώ με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Στέλιο Μπαμπακάρη, τον Δομένικο Μπαμπακάρη και πολλούς ακόμη αξιόλογους καλλιτέχνες. Αφιέρωμα στο Μάρκο Μπαμπακάρη, τα ζηλιάρικά σου μάτια. Και έτσι φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής Λαϊκή Δρόμη για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας την ημέρα του 15 Αύγουστου. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Θα παραμείνουμε στο Μάρκο Μπαμπακάρη, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και αυτό επανερμηνεία και θα επιστρέψουμε εδώ και πάλι μαζί. Στο Φάληρο που πλένεσαι λοιπόν, από την Ρεμπέτικη Κομπανία, ο Μανώλης Δημητριανάκης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τέλειος ο Φετάκης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε αυτούς που εορτάζουν σήμερα, η Μαρία, ο Παναγιώτης, ο Παναγής, η Δέσποινα. Μόλις ακούσαμε το Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και του Μάνου Λοΐζου «Τη Γοργόνα», ενώ ακολουθεί ένα τραγούδι για το Δεσποινάκι. Του Γιάννη λογοθέτη η στίχη, του Σταύρου Κουγιουμτζή η σύνθεση, ο Πάριος μαζί με την Χαρούλα Αλεξίου του 1974.

Αυτή ήταν η Μαρία με τα κίτρινα, Δήμητρα Γαλάνη. Τη Βίκη Μοσχολιού θα ακούσουμε στη συνέχεια. Η στίχη εδώ του Μανουελευθερίου, η σύνθεση του Δήμου Μούτσι και Παναγιά μου Γρηγορούσα.

Η Σάντα Μαρία εδώ, του Γρηγόρη Πιθηκότση και του Κώστα Βίρβου. Λίτσα Διαμάντη για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα. Παναγιά μου, Παναγιά μου.

Ένα ιδιαίτερο τραγούδι εδώ για τον Παναγιώτη που γιορτάζει σήμερα. Παναγιώτη δεν θα βρεις. Είναι το Δυσάμος Χωνάτο τραγούδι, αρχές της δεκαετίας του 60, ο Στράτος Γιονυσίου μαζί με τον Αντώνη Κλειδονιάρη. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι για την Παναγιώτα με τον Σπύρο Ζαγοραίο.

Στέλιος Κασατζίδης, Μαρινέλα. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου εδώ στους στίχους και είσαι η ζωή μου. Ακόμη ένα τραγούδι για τη Μαρία να ακούσουμε για τη συνέχεια. Βασίλης Τσιτσάνης, πρόδρομος στο Σάκης εδώ μαζί με τη Μαρή Κανίνου το 1949 και πω πω πω Μαρία.

Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου εδώ σε ένα παραδοσιακό τραγούδι και μόλις ακούσαμε την Παναγιώτα. Ενώ θα ακούσουμε για τη συνέχεια τη Μάρο του Απόστολου Χατζηχρίστου και θα ακολουθήσει η Σωτηρία Μπέλου και Καλέ Μαρία Κάνε Μπλουμ.

Παναγής εδώ, του Γιάννη Παπαϊωάννου με τον Οδυσσέα Μοσχονά. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τσάμικο, θα αλλάξουμε λίγο κλίμα, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, τον Κώστα Ρούκουνα και την Αγκινάρα.

Και πού είναι ο Παναγής, μόλις ακούσαμε εδώ από τον Κώστα Γκαντίνη, αλλιώς Γκάς Γκαντίνης, ηχογράφηση Αμερικής, εξαιρετικός κλαρινετίστας. Ρίτα Μπατζή ακολουθεί, πολύ αγαπημένο, παραδοσιακό, καλαματιανό και μου παρήγγειλε τα Ιδόνη.

Και έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και εγώ σας αποχαιρετώ σε δρόμους λαϊκούς πάντοτε. Ελένα Φαλιρέα για το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ρόζα Σκινάζη και το Αρμενάκι.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 6, Διεθνής ώρα UTC 3.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Σας καλωσορίζουμε στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Η Κατερίνα Λαπαδάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κουτσιμπέρη γιορτάζει μαζί σας την ονομαστική της εορτή για 2 ώρες. Καλή ακρόαση εύχομαι.

Με τη φωνή της Δόμνας Σαμίου, τραγούδια για την Παναγιά, έτσι όπως τα βρήκαμε στο αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να σας πω ότι οι μέρες που περνούμε δεν είναι εύκολες και ευχόμαστε η Παναγιά να βάλει λίγο το χέρι της. Η αλήθεια είναι ότι όσο ζητάει κανείς τη βοήθειά της, τόσο αυτή έρχεται. Γι' αυτό θα έλεγα όλοι μαζί να ζητήσουμε τη βοήθειά της για όσα συμβαίνουν. Σας έχω ξαναπεί πολλές φορές τα εξωτικά της παράδοσης ότι δεν πρέπει να διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από τη φύση. Είμαστε ένα με τη φύση και θα πρέπει να μάθουμε να συμβιώνουμε με τα υπόλοιπα βασίλεια, που είναι το φυτικό, το ζωικό και το ορυκτό. Δεν έχει έρθει ο άνθρωπος εδώ για να σπάζει απλά βουνά και να καίει δάση. Έχει μεγαλύτερη αποστολή σε αυτή εδώ τη ζωή.

Διαβάζω από την λογογραφία του Γεωργίου Μέγα. Στα μαύρα χρόνια της κατοχής, τότε που συχνά δεν είχαμε ούτε μπουκιά ψωμί, μια γερόντισσα άναβε κάθε βράδυ το καντιλάκι της στην Παναγιά. Και όταν κάποιος την παρατήρησε, γιατί σπαταλά το πολύτιμο τότε σαν χρυσάφι λεδάκι, η γερόντισσα αποκρίθηκε: «Και με τι μούτρα εγώ θα κοιτάξω την Παναγιά, και με τι μούτρα θα τη ζητήσω χάρη». Έλεγε τότε ο Μέγας ότι αυτή η στάση εκφράζει μια μορφή λαϊκού θρησκευτισμού που αποδίδεται με το λατινικό όρο «do utes», δηλαδή «δίνω για να μου δίνεις». Ανάβω δηλαδή το καντήλι στις Άγιες Μορφές για να μπορέσω να ζητήσω τη χάρη τους. Στην Παναγιά όμως, και είμαστε Παναγιολάτρες χωρίς αμφιβολία, φτάνουμε στο Θεό μέσω της Παναγίας αυτή εδώ τη χώρα. Στην Παναγιά ο Έλληνας δεν βλέπει μόνο την πονεμένη μάνα του Χριστού, βλέπει και την Παλάδα Αθηνά, βλέπει την Άρτεμη, βλέπει την πονεμένη Ρωμιοσύνη, βλέπει την Περσεφόνη, την Πάναγνη, αυτή που φέρνει το φως. Βέβαια, την έκανε υπέρμαχο στρατηγό. Η Αθηνά ήταν πρόμαχος και έκανε τη γιορτή της όχι μόνο θρησκευτική, αλλά και εθνική γιορτή. Το λέει άλλωστε και το δημοτικό τραγούδι. Γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα.

χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Παναγιώτιδες, Παναγιώτες, Μαρίες και Μάριους, Θεοτόκηδες. Το όνομα Μαρία προέρχεται από το ρήμα μαρμέρο στα αρχαία ελληνικά, που σημαίνει σπινθυροβολό, ακτινοβολό, λάμπο. Είναι η ένωση του πνεύματος με το συνέστημα. Μαρ, στα λατινικά βέβαια, και μάρε, η θάλασσα. Ο Άγιος Νικόδημος δίνει στο όνομα τριπλή ερμηνεία, κυρία, φωτισμό και θάλασσα, που δηλώνουν τη δύναμη, τη σοφία και την αγνότητα.

θα επιστρέψουμε στην ελληνική δημοτική παράδοση, όπως κάνουμε καθημερινά, αλλά όταν μιλάμε για παράδοση πρέπει να έχουμε στο νου μας και τις παραδόσεις και άλλων χωρών. Η Παναγία είναι παγκόσμιο πρόσωπο, δεν περιορίζεται στην Ελλάδα, αν και το ελληνικό φως ταξιδεύει πολύ γρήγορα. Πριν ακούσουμε κάτι πανέμορφο από τον Νικόλα Γκίνη, να πω ότι η Παναγία προεμφανίστηκε ως βάτος ακατάφλεκτος, μια βάτος δηλαδή κυκλωμένη από φλόγα που όμως δεν κεγόταν, και μέσα της έφερε το πύρ της Θεοτόκου, δηλαδή αυτό εμφανίστηκε ως όραμα, πραγματικότητα. Στο Μωυσή αναφέρεται όταν ήταν στο όρος, Χορίβ, και επίσης αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως η απειρόγαμος νύμφη, η Ερυθρά Θάλασσα δηλαδή, συμβολίζει την Παρθένο σύμφωνα με τις γραφές, ενώ στον ακάθιστο ύμνο ο ποιητής ψέλνει προς τη Θεοτόκο «Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαρατώ των νοητών».

Αγνή Παρθένα Δέσποινα, στην παραγωγή του Νικόλα Γκίνη, ερμήνευσε ο Θεολόγος Αναγνωστόπουλος. Και θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μέρος από έναν υπέροχο δίσκο που έχει κυκλοφορήσει το 2013 ο Στέφαν Μίκους με τίτλο «Παναγία», έτσι ακριβώς όπως τα ακούτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Κυκλοφόρησε 6 βυζαντινούς ύμνους για την Παναγία και τους επένδυσε και τους διαμόρφωσε με το δικό του τρόπο με όργανα που συνέλεξε στα ταξίδια του στον κόσμο. Πολλά όργανα και ήχη από τη Βαβαρία, την Ινδία, το Πακιστάν και την Κίνα και βέβαια με τη δική του 14χορδη κιθάρα που εφήβρε ο ίδιος. I praise you, shelter of the world.

I praise you. Σε χαιρετώ, χαίρε του κόσμου καταφύγιο, δηλαδή I praise you shelter of the world, από το δίσκο Παναγία του Στέφαν Μίκους που κυκλοφόρησε το 2013. Παναγία, Θεοτόκος, μητέρα του Ιησού, μήτρα που γέννησε το λόγο, η πρώτη που της αποκαλύφθηκε ο λόγος, υπήρξε ευλογημένη μεταξύ όλων των γυναικών, η μακαρία, η και χαριτωμένη κόρη. Όπου και αν βρεθεί κανείς, στα νησιά, στους κάμπους, στους λόφους, στα βουνά, δίπλα στις πηγές, θα αντικρίσει να ορθώνονται ναοί αφιερωμένοι στο όνομά της. Η βασίλισσα του ουρανού και της γης, η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Η πλατητέρα των ουρανών, το ρόδο των ρόδων. Για το ρόδο το αμάραντον, ο Στέφαν Μίκους, θα ακούσουμε ακόμα ένα απόσπασμα από το δίσκο του «Χαίρε ρόδων αμάραντων».

Στέφαν Μίκους, στα εξωτικά της παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές σας. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια γιορτή πανελλήνια αυτή και παγκόσμια. Γι' αυτό έχουμε περάσει και σε πολύ όμορφα ακούσματα που δεν προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά προέρχονται από πολλές παραδόσεις και όχι μόνο τη χριστιανική. Λοιπόν, θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Ναι, γιατί η Παναγία είναι η μητέρα όλων μας, είναι η μάνα γη, είναι οτιδήποτε μπορεί να συμβολίζει τη μάνα μας. Θα περάσουμε να ακούσουμε κάτι πολύ ωραίο από τα Κάντικα στη Σάντα Μαρία του Αλφόνσου του Σοφού, που έζησε και βασίλευσε στην Ισπανία το 13ο αιώνα, έτσι όπως το ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου στις Παναγίες του Κόσμου. Como poden per sas culpas os homes ser contraitos, así poden per la Virgen, depois ser saos feitos. Όπως μπορούν δηλαδή για τα αμαρτήματά τους οι άνθρωποι να υποφέρουν, έτσι μπορούν από την Παναγία να βρουν τη λύτρωσή τους.

ακόμα ένα τροπάριο, θα λέγαμε στα ελληνικά, από τα Σκάντικα στη Σάντα Μαρία. Θα ακούσουμε τώρα από βινίλιο, Σκάντικα αριθμός 36, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Τα εξωτικά της παράδοσης, τον αέρα της φωνής της Ελλάδας. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Συνεχίσαμε και συνεχίζουμε με τα κάντιγα στη Σάντα Μαρία, τα τροπάρια της Παναγίας μας, από την συλλογή του 13ου αιώνα του Ρέι Αλφόνσο του Ελσάμπιο, δηλαδή του Σοφού, βασιλιά της Ισπανίας, που βασίλευε στην Ισπανία από το 1252 ως το 1284. Τα κείμενα των κάντιγας είναι γραμμένα στη γλώσσα της Γαλλικίας, γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι λόγοι στην Ισπανία κατά το Μεσαίωνα, και η θεματολογία τους αφορά σχεδόν αποκλειστικά τα θαύματα που αποδίδονται στην Παναγία. Ιστορίες πασίγνωστες εκείνη την εποχή στην Ευρώπη, κάποιες βέβαια πιο γνωστές στην Ισπανία. Έχουν διασωθεί συνολικά 403 κάντιγα στη Σάντα Μαρία και άλλες δύο συλλογές για τις γιορτές της Παναγίας και του Κυρίου μας, 426 στο σύνολό τους, με μουσική εκτός από τρία που δεν έχουν μουσική. Θα ακούσουμε ακόμα ένα τελευταίο από αυτό το δίσκο με το Russell Oberlin, κάντικα αριθμός 200.

Υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα σε μουσικολόγους το κατά πόσο υπάρχει η αραβική επιρροή σε αυτά τα τραγούδια. Όσοι αρνούνται αυτόν τον ισχυρισμό επισημαίνουν ότι οι Άραβες δεν έγραφαν τη μουσική και ότι είναι εμφανείς οι ομοιότητες με τα γρηγοριανά μέλη και τη δυτική λειτουργική μουσική. Από την άλλη όμως, κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αραβικές μελωδίες που γράφτηκαν από Άραβες στην Ισπανία και που χρησιμοποίησαν οι Ισπανοί ποιητές. Οι Άραβες, να προσθέσουμε ότι είχαν πάνω από 500 χρόνια παρουσία στην Ισπανία πριν γραφτούν αυτά τα τροπάρια. Εδώ στη μεταγραφή σε σύγχρονη μουσική ο Χιγκίνιο Αγγλές, από αυτό το δίσκο που ακούσαμε, ο οποίος όμως κλείνει πιο πολύ στην άποψη ότι μοιάζουν, είναι πιο κοντά στα γρηγοριανά μέλη και ότι δεν υπάρχει αραβική επιρροή. Ας ακούσουμε τώρα από την Άζαμ Άλι, Μπεν Ποτέ Σάντα Μαρία, από το Portals of Grace. Η Άζαμ Άλι προέρχεται από το Ιράν. Να δούμε τη δική της ερμηνεία στα τροπάρια της Παναγίας.

Η Παναγία πάντα κάνει το καλό, τιτλοφορείται στα λατινικά αυτό το απόσπασμα από το Θείο και το Ανθρώπινο Πάθος, μια συναυλία που έδωσε το τρίτο πρόγραμμα στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών το 1996. Και θα περάσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από την Δυτική Παράδοση. Αλεσάνδρο Σκαρλάτι και Il Giardino di Rose, ο κήπος με τα τριαντάφυλλα, για το Ρόδο των Ρόντων, αυτό το απόσπασμα, Il Trionfo della Vergine Assunta in Cielo, ο θρίαμβος της Παναγίας που αναλύθηκε στους ουρανούς.

Πολύ όμορφα και συγκινητικά περιγράφεται ο θάνατος της Παναγίας στο συναξάρι της. Όταν ο Χριστός αποφάσισε να πάρει μαζί του τη μητέρα του, της έστειλε 3 μέρες νωρίτερα τον άγγελό του να της το πει. Εκείνη χαρούμενη που θα συναντούσε το παιδί της, πήγε πρώτα στο όρος των Ελαιών να προσευχηθεί, όπου τα δέντρα έγειραν και τη χαιρέτησαν. Γύρισε σπίτι, ετοίμασε το κρεβάτι της και όσα νεκρικά θα της χρειάζονταν, άναψε κεριά και κάλεσε γείτονες και συγγενείς να παραβρίσκονται στο θάνατό της. Τους έκανε γνωστό το μήνυμα του αγγέλου και τους έδειξε και ένα κλαδί φοινικιάς που εκείνος της άφησε. Άρχισαν τα κλάματα οι γυναίκες, αλλά η Παναγία της παρηγορούσε ότι καθόλου δεν θα ξεχάσει τον κόσμο. Μοίρασε και τα λιγοστά της φορέματα στις φτωχές. Ύστερα ακούστηκε μια βροντή. Σύννεφα σκέπασαν το σπίτι και να οι μαθητές του Χριστού που συνάχτηκαν από τα πέρατα της οικουμένης για τη θανή της. Η Παναγία έτοιμη έπεσε στην κλίνη της και παρέδωσε το πνεύμα. Οι ίδιοι οι Απόστολοι σήκωσαν το νεκροκρέβατο την ώρα της πομπής και την έθαψαν στον κήπο της Γεστημάνης.

Τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, της φωνής της Ελλάδας, συντονισμένη ο Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι από την ελληνική μουσική παράδοση, ένα τραγούδι που μας έρχεται από την Αστυπάλεια και είναι «Η κυρά μας η Πορταΐτισσα».

Ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τους Primavera in Salonika, στις Παναγίες του Κόσμου, μια ταραντέλα από την Κάτω Ιταλία φυσικά, ένας λαϊκός ύμνος για την Παναγία, δέσποινα του ουρανού, ο Θεία Μεγαλειοτάτη, τη χάρη σου ζητώ. Σε σένα ήρθε ο άγγελος του ουρανού για να σε χαιρετήσει. Αυτή ήταν η στίχη αυτού του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε. Θα συνεχίσουμε με ένα ποντιακό τραγούδι για την Παναγία.

0: από τον Πόντο αυτό το τραγούδι και να πούμε για την Παναγία της Σουμελά. Το όνομα Σουμελά ετυμολογείται από το όρος Μελά και το ποντιακό ιδίωμα Σου που σημαίνει ιστό και έγινε Σουμελά, ιστουμελά δηλαδή. Σύμφωνα με την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι έργο του Αποστόλου και Ευαγγελιστή Λουκά. Μετά την αποκάλυψη της Παναγίας το 386 μετά Χριστόν, οι Αθηναίοι μοναχοί Σοφρόνιος και Βαρνάβας ίδρυσαν το μοναστήρι στο όρος Μελά στον Πόντο. Κατά καιρούς έκαναν επιδρομές στη Μονή κλέφτες και αλόθρησκοι λόγω του πλούτου και της φήμης της. Υπάρχουν αναφορές για πάρα πολλά θαύματα της Παναγίας για τη σωτηρία του μοναστηριού. Το 1922, εποχή που οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και του Πόντου διώχτηκαν από τα εδάφη των προγόνων τους, οι μοναχοί έκρυψαν την εικόνα της Μεγαλόχαρης στο σταυρό του αυτοκράτορα Μανουήλ III του Κομνηνού και το χειρόγραφο Ευαγγέλιο του Οσίου Χριστοφόρου στο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Τότε η ιερή εικόνα θαύτηκε για περίπου 30 χρόνια στα αγιασμένα χώματά της. Η Παναγία της Σουμελά που έχει στην αγκαλιά της τον Ιησού. Θα ακούσουμε όμως τώρα κάτι για να προλάβω να παίξουμε και κάτι ακόμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, γιατί όταν ετοιμάζουμε τέτοια αφιερώματα ξεθάβουμε πολλά διαμάντια και είναι καιρός να τα βγάλουμε στον αέρα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε δύο τραγούδια, την Πανάγιο και την Παναγιωτίτσα τη Λιγερή, έτσι όπως ακούστηκε σε εκπομπή του Σίμωνος Σκαρά πριν πάρα πολλά χρόνια στην ελληνική ραδιοφωνία. Τι έχει να πει βέβαια για την παράδοση, αλλά και για την παράδοση στη Βόρειο Ήπειρο που παραμένει κατά ένα μέρος ελληνική.
1: Υπάρχει ανάγκη να συνεχιστεί με κάθε τρόπο η εθνική παράδοση και ζωή. Θα κινηθούν τα χείλη ομαδικά για να ακουστεί και πάλι φωνή ελληνική κάτω από το γλυκό ήχο βορειοϋπειρωτικό σκοπό της Πανάγιος. Σχίζω ρίζω το λεμόνι, βρίσκω την Πανάγιο μέσα. Τραγουδά ο βορειοϋπειρωτικός όμιλος Μιλτιάδη Μάστορα.

Παναγιωτίτσα λιγερή, κατέβα κάτω στην αυλή. Δεν κατεβαίνω στην αυλή, τη με έχει μάνα μ' ακριβή. Κι απ' την ακρίβεια την πολύ μου φτιάξαν γυάλινο κλουβί. Και μέσα με κλειδώσανε, στη Βενετιά με δώσανε. Τραγουδά η Μαρία Ξανθάκη.

Αυτό από τα αρχεία της ελληνικής ραδιοφωνίας, από τα διαμάντια μας. Θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι σε όλες τις Μαρίες. Εύχομαι σε όλες τις Μαρίες να μαρμέρουν. Θα ακούσουμε το Μαρία λένε την Παναγιά, τι άλλο. Από τον Πολυχρόνη Καψάλη στο κλαρίνο, τον Κώστα Καψάλη στο τραγούδι και στο βιολί, τον Σπύρο Καψάλη στο λαούτο, τον Χρήστο Καψάλη στο τραγούδι και στο ντέφι, ένα τραγούδι το οποίο εντάσσεται στο βασικό ρεπερτόριο του Ανατολικού Ζαγορίου και το οποίο το έχουμε από τις ιστορικές ηχογραφήσεις 1961-1975 από το αρχείο του Σίμωνος Κάρα.

Κάπως έτσι τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν. Η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης γιόρτασε μαζί μου εδώ, στη ρύθμιση των ήχων. Τον ευχαριστώ πολύ. Κάπως έτσι, μέσα από αυτές τις απόμακρες θρησκευτικές καταβολές μας, γιατί η Παναγιά μας πάει ως τη μεγάλη θεά της Κρήτης, που έχει ενσωματωθεί στη μορφή της Παναγιάς της Μεγαλομάτας, για την οποία, όπως λέει ο Σικελιανός, τα σημαντήρια σήμαναν Μιστρά και Καλαμάτας. Το στίχο αυτό που έχει πάρει από Μανιάτικο Μυρολόι. Σας εύχομαι όλους χρόνια πολλά, γεια και χαρά σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη κοντά στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό τη Ζαουίγια στη Λιβύη, δυτικά τη πρωτεύουσα Τρίπολη, έθεσε εκτός λειτουργίας αρκετές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ανακοίνωσε η Κρατική Γενική Εταιρεία Ηλεκτρισμού. Η εταιρεία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τεχνικά συνεργεία διερευνούν τα αίτια της έκρηξης και εργάζονται για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Μένεται η φωτιά που ξέσπασε στη Σκύρο χθες το μεσημέρι, ανήμερα του 15 Αυγούστου, και γρήγορα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ στο νησί έφτασαν στη μία τα ξημερώματα της Κυριακής ενισχύσεις από Αττική, την Εύβοια και τη Θεσσαλία, που συνεχίζουν να επιχειρούν έως αυτή την ώρα για την οριοθέτησή της, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Λίγο μετά τη μία το πρωί έφτασαν ακτοπλοϊκό στο νησί ενισχύσεις από την Κύμη Ευβοίας. Συνολικά επιχειρούν πλέον 89 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 21 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργων του Δήμου και της πολιτικής προστασίας. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν και ένα αέρια μέσα, συγκεκριμένα 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Η φωτιά βρίσκεται προς το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Φωκά, χωρίς να απειλούνται οικισμοί. Χθες βράδυ εστάλησαν 2 μηνύματα 112 για προληπτική απομάκρυνση από τον ΠΕΦΚΟ και την περιοχή του Αγίου Φωκά. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε από την πολιτική προστασία η υπηρεσία Κοπέρνικους για την καταγραφή των καμένων εκτάσεων. Μιλώντας στο Earth News, ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστα Τσίγκας, τόνισε ότι από τα 3 μέτωπα στα οποία άνοιξε η φωτιά, αυτό που απασχολεί είναι το βόρειο-ανατολικό. Αντίθετα, όπως είπε, το νότιο και το δυτικό μέτωπο είναι σε καλή κατάσταση. Παράλληλα, ανέφερε ότι υπάρχει έντονο ανάγλυφο στη Σκύρο που δυσκολεύει την πρόσβαση των οχημάτων και των επίγειων δυνάμεων. Σε πλήρη ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 4 σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη. Από σήμερα το απόγευμα εξασθενούν οι άνεμοι σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, ενώ από την Δευτέρα η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Απαγορεύεται και σήμερα Κυριακή η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αύριο Δευτέρα κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. 35χρονος Ισραηλινός συνελήφθη μετά από έρευνα της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Νότιο Ρέθυμνο. Κατηγορείται για πρόκληση εκδήλωσης πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη χρήση ψυσταριάς, ενώ η περιοχή βρισκόταν σε κατηγορία κινδύνου 4. Καλοκαιρινό μπουρίνι προκάλεσε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα χθες το απόγευμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Η πυροσβεστική έλαβε περίπου 50 κλήσεις για παροχή βοήθειας σε σπίτια και οχήματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ήτειλο, ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό της. Στους 47 οι νεκροί από το χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ινδονησία, χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, εκτεταμένες καταστροφές, τουλάχιστον 235 μετασεισμοί, μάχη των διασωστών να φτάσουν στο επίκεντρο. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί ξεκαθάρισε ότι συνομιλίες με το Ομάν για τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρομών στα στενά του Ορμούς αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Εκατέρωθεν επιθέσεις εξαπέλυσαν χθες βράδυ Ρωσία και Ουκρανία, ένας νεκρός και τουλάχιστον 7 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις στην Κρεβίρη και στο Κίεβο, από ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόν. Στην ίδια ώρα χθες η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε σχεδόν 100 ουκρανικά ντρόν που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα. Δίπλη επιτυχία από τον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση στο Παρίσι. Μετά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο στα 200 μέτρα πεταλούδα στην ίδια διοργάνωση. Ο 21 ετών Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ο καιρός.
0: Έθυρος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και πιθανότητα στενών τοπικών βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, από 22 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με την μεγαλόχαρη Παναγία της Τίνου για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
6: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.

Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του

όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό εις οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος, αυτού πράθυνε και

Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια. Και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδοσμη ή τι οφείλει.

ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες

και οργιστής ο Κύριος αυτού, παρέδοκεν αυτόν τις βασανιστές, έως σου αποδώ πάντο οφειλωμένον αυτό. Ούτω

ο Υιός και Λόγος του Θεού. Επιθυμώντας την παλινόστηση του ανθρώπου στην Μητρόπολη των Πρωτοτόκων Χαρά, στον Παράδεισο, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, έγινε άνθρωπος, κατέστησε οικία του την ανθρώπινη φύση για να επιτευχθεί ο σκοπός της Θείας Αγάπης. Αλλά και με την ενανθρώπισή του, απευθυνόμενος στους ανθρώπους, για να καταστήσει οικείο των λόγων του στους ανθρώπους, χρησιμοποίησε δόκιμα στην παγκόσμια γραμματεία εκφραστικά μέσα που βοηθούν τον πεπερασμένο ανθρώπινο νου να κατανοήσει τα απερινόητα της σοφίας του Θεού. Τις παραβολές. Ένα φιλολογικό είδος το οποίο συναντάται εκτός από την Ιερά και στην Θύραθεν γραμματεία, στην γραμματεία δηλαδή των κλασικών συγγραφέων, με ανεγνωρισμένο παράδειγμα της παρομοιώσης του Ομήρου. Μια από αυτές τις παραβολές του Χριστού μας που διδάσκουν την ηθική διδασκαλία της πίστεως μας, δηλαδή την συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα στον κόσμο. Είχαμε την ευλογία από τον Θεό και μας εχάρισε την ευκαιρία η Παναγία μας να ακούσουμε σήμερα. Ένας Κύριος είχε κάποιους δούλους. Ήταν Κύριος αγάπης που ήθελε να έρχεται πάντοτε αρρωγός στις ανάγκες των δούλων του. Σε μία δύσκολη στιγμή εδάνησε σε κάποιον από τους δούλους του ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Ο άνθρωπος αυτός όμως δεν είχε την δυνατότητα να επιστρέψει το δάνειό του. Η καθαρά νομική πλευρά των πραγμάτων θα επέβαλε την τιμωρία του ανθρώπου, την ποινική τιμωρία του ανθρώπου. Όμως γνωρίζοντας την αγάπη και το έλεος του Κυρίου του, ζητάει από τον Κύριό του να του χαρίσει το δάνειο που του είχε δώσει. Και η απέραντη ελεημοσύνη του Κυρίου του του χαρίζει το πραγματικά υπέρογκο αυτό χρηματικό ποσό. Χαρούμενος επιστρέφει στο σπίτι του και ενθυμείται ότι κάποιος άλλος άνθρωπος, αδελφός του, σύνδουλός του, του είχε ζητήσει να του δανείσει ένα ασήμαντο χρηματικό ποσό που και εκείνος με τη σειρά του δεν είχε την δυνατότητα να του το επιστρέψει. Πορωμένος ο ευεργετητής δούλος ζητάει την ποινική δίωξη του συνδούλου του και το πληροφορείται ο Κύριος του και τον καλεί και του ζητεί να συμπεριφερθεί και εκείνος με τον ίδιο τρόπο στον αδελφό του που ο Κύριος συμπεριφέρθηκε σε εκείνον. Άλλος δεν έχει θέση κοντά στον Κύριό του, στη βασιλεία και την δόξα του. Η παραβολή αυτή του Χριστού μας θέτει ενώπιόν μας ένα από τα κυριότερα πνευματικά μεγέθη της εκκλησιαστικής θεολογίας και ηθικής, την μεγάλη αρετή, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την μακροθυμία. Οι λέξεις αυτή, αδελφοί μου, όπως το ακούτε, είναι μία σύνθετος λέξης. Προέρχεται από το επίθετο μακρός και τη λέξη θυμός, που είναι η καρδιά μας. Μακρός θυμός, μακρά καρδιά, είναι η μεγάλη καρδιά. Σε τούτον εδώ τον τόπο, στην πατρίδα μας, εμάθαμε τους ανθρώπους που έχουν μια αρχοντιά στην ζωή τους, που δεν μνησικακούν, που δεν θέλουν να αντεκδικηθούν, να τους χαρίζομαι ανθρώπους με μεγάλη, με πλατιά καρδιά.
Λέμε για αυτούς τους ανθρώπους, ετούτος ο άνθρωπος είναι μεγάλη καρδιά. Και είναι μεγάλη καρδιά γιατί μεγάλη, απέραντη, απροσδιόριστη, άφατη είναι η μακροθυμία και το έλεος του Θεού. Ζούμε μέσα στην εκκλησία μας σαν να ταξιδεύουμε σε έναν ωκεανό της αγάπης, του ελέους, των νυχτιρμών, της συγχωρήσεως του Θεού. Είναι χαρακτηριστικός ο λόγος του Χριστού μας στους ανθρώπους. Εγώ δεν ήρθα για να κρίνω τον κόσμο, αλλά ήρθα για να σώσω τον κόσμο. Ήρθα για να συγχωρήσω τους ανθρώπους. Γι' αυτό στην Κυριακή προσευχή στο Θεοφίλητο, αγαπημένο στον Θεό, και Λαοφίλητο και αγαπημένο στο λαό του Θεού, Πάτερ ημών, που λέμε, που πρέπει να λέμε, που πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να λένε από την νηπιακή τους ηλικία. Υπάρχει η ωραιότατη εκείνη αίτηση, άφες ημίν τα οφειλήματα ημών. Συγχώρεσέ μας Χριστέ μου. Αλλά συγχρόνως η αίτηση αυτή συνοδεύεται με μια υπόσχεσή μας. Ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και σου υποσχόμαστε και θέτομε ως προϋπόθεση δική μας για να μας συγχωρήσεις ότι πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας. Πρώτα ο Θεός, εάν μας αξιώσει μετά από λίγα λεπτά να ζούμε, εκείνος ξέρει, και να προσέλθουμε στο ποτήριον της ζωής, στο ασημένιο ποτήριο με το ματωμένο κάλυμα που κρύβει μέσα του τον θησαυρό όλου του κόσμου, και να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού μας, θα προσευχηθούμε μαζί με τον λυρικό στον λόγο του Άγιο Σημεών Θεολόγου: πρώτον καταλάγηθη της ελυπούσιν ή τα μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτα να πας να ζητήσεις συγχώρεση και να συγχωρήσεις τους ανθρώπους εκείνους που δικαίως ή αδίκως σε έχουν πικράνει, και μετά να έρθεις να κοινωνήσεις το σώμα του Χριστού που είναι Θεός ελέους, ικτιρμών και φιλανθρωπίας. Τα παραδείγματα στην βιβλική αλλά και την ύστερη εκκλησιαστική ζωή είναι πολλά και χαρακτηριστικά. Ο πρώτος μάρτυρας της εκκλησίας μας, ο αρχιδιάκονος και πρωτομάρτης Στέφανος, την ώρα του μαρτυρίου του, του λιθοβολισμού του, κάνει μία προσευχή στον Χριστό: Κύριε, μη στήσεις αυτή την αμαρτία ταύτην. Το ότι με πετροβολούν, μη το συμπεριλάβεις στις αμαρτίες τους. Συγχώρεσέ τους. Ο Άγιος που αγιάζει και χαριτώνει τα νησιά του Ιωνίου Πελάγους, ο Άγιος Διονύσιος, συνεχώρησε και προστάτευσε και έκρυψε τον φωνιά του αδερφού του. Αλλά κυρίως από την υψηλότερη καθέδρα οποιασδήποτε διδασκαλίας, από τον Σταυρό του Γολγοθά, ακούστηκε ως δίστομος ρομφαία που τέμνει την ιστορία της ανθρωπότητος, στην ιστορία της, στην περίοδο της αναλγησίας και της πορώσεως, και την περίοδο της αγάπης και του ελέους. Αξιωματικός ο λόγος της δεήσεως του Χριστού: Πάτερ, άφες αυτής ουγαρίδαση τη πλούση. Θεέ μου, Πατέρα μου, αυτούς που με σταυρώνουν, τους τυφλούς που τους έδωσα το φως τους, τους χολούς που τους έκανα να περπατήσουν, τους πεινασμένους που τους έθρεψα με 5 άρτους και 2 ψάρια, τους νεκρούς που τους ανέστησα, συγχώρεσέ τους. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αυτό που κάνουν. Μην υπολογίσεις το ότι με σταυρώνουν.
λένε πολλοί, ότι λόγος αγάπης υπάρχει και στην προχριστιανική γραμματεία και επικαλούνται όχι αστόχως τον περίφημον Σοφόκλειον στίχο «Ούτι συνέχθην αλλά συμφιλήν έφη». Δεν γεννήθηκα για να μισώ μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά για να αγαπώ. Η διαφορά είναι ότι η Σοφόκλειος αγάπη είναι συνέστημα, είναι συναισθηματική, ενώ η αγάπη του χριστιανικού μηνύματος είναι ουσιαστική, είναι οντολογική, είναι πρόσωπο, είναι ο Θεός. Ο Θεός αγάπη εστίν, γράφει ως αυταπόδεικτο αξίωμα ο Ευαγγελιστής που τη βραδιά του μυστικού δείπνου έγειρε το κεφάλι του από την αριστερή πλευρά επάνω στο στήθος του Χριστού και φορτίστηκε όπως φορτίζονται οι μπαταρίες από την αγάπη την οποία ο Χριστός έχει για όλους τους ανθρώπους. Χριστιανοί μου, για να κατανοήσουμε την αξία που έχει η συγχωρητικότητα και η μακροθυμία, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την σημερινή διακονία του λόγου, που η αγάπη του πραγματικά μακροθύμου και ικτήρμονος σε του πατέρα και ποιμενάρχου σας επέτρεψε να σας απευθύνω. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον περίφημο ύμνο του εις την παραβολή των 10 Παρθένων δίνει μια θαυμάσια ηθική και θεολογική ερμηνεία. Λέγει ότι οι γυναίκες εκείνης της παραβολής ήταν γυναίκες αγνότητος, καθαρότητος βίου. Ήταν δηλαδή γυναίκες που συνειδητοποίησαν ότι το σώμα τους ήταν κατοικία του Αγίου Πνεύματος και δεν θα ήταν σωστό με οποιονδήποτε μη ευλογημένο τρόπο να το σπηλώνουν και να το ατιμάσουν. Και όμως και οι 10 αυτές αγνές και ενάρετες σαν τον κρίνο γυναίκες δεν εισήλθαν στην Βασιλεία του Θεού, δεν εισήλθαν στον Ιμφώνα, δεν συνείδησαν τον Ιμφίο Χριστό, γιατί οι 5 από αυτές είχαν στα λιχνάρια τους έλλειμμα ελαίου. Έλειπε το λάδι από τα λιχνάρια τους. Και λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός στον ύμνο του αυτό, ποιο είναι το λάδι που έλειπε από τα λιχνάρια τους. Και απαντάει ο ίδιος, ερμηνεύει ο ίδιος στο κείμενό του. Είναι η ελεημοσύνη. Είχαν αγνότητα, αλλά δεν είχαν ελεημοσύνη. Και συνεχίζει και λέγει ότι δεν περιορίζομαι μόνο στην υλική ελεημοσύνη, που και αυτή δείχνει την αγάπη μας στους πέννητες αδελφούς μας, αλλά πηγαίνω πιο βαθιά ή καλύτερα πιο ψηλά στην ελεημοσύνη, την έκφραση του ελέους, της συγγνώμης προς εκείνους που μας έχουν στεναχωρήσει. Όσο άνθρωποι της αρετής και να είμαστε, αν δεν είμαστε άνθρωποι που θα συγχωρούμε εκείνους που δικαίως ή αδίκως μας επίκραναν, μας επώνεσαν, μας εσηκοφάντησαν, μας εδίωξαν, μας επολέμησαν, δεν είμαστε άξιοι να κερδίσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Οφείλουμε, χριστιανοί μου, να ενωτιστούμε τον θεόπνευστο λόγο του μυστηπόλου Αποστόλου Παύλου. Μακροθυμείτε προς πάντας. Να έχουμε μακροθυμία, συγγνώμη, σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε άνθρωπος που πιθανόν κάποια στιγμή μας έκανε να πονέσουμε ή να δακρύσουμε, να είναι για μας η γέφυρα που θα μας οδηγήσει στον ουρανό, εφόσον μπορούμε από την καρδιά μας, όχι από τα χείλη μας, να τον συγχωρήσουμε. Γιατί, κατά τον λόγο του γεροντικού, το να αγαπάς και να συγχωρείς τους φίλους σου είναι ανθρώπινο.
το να αγαπάς και να συγχωρείς και να μακροθυμείς και προς τους εχθρούς σου. Αυτό είναι το θεϊκό. Αμήν.

Mm-hmm.

Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών Αρχιερέων, Χρυσοστόμου και Δωροθέου, του Θεοπλός Πιδαλιουχούντος, την εκκλησιαστικήν ταύτην ναύν, παντός του κλήρου και του λαού, της Θεοσός του επαρχίας ταύτης, των μελών της Διοικούσης Επιτροπής του Πανελληνίου Ιερού Καθιδρύματος τούτου, του ευσεβούς ημών έθνους, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου και εν δόξου ελληνικού στρατού, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της εκπαιδευτηρής του γένους ημών, των ενθαλάσσιων.

Τον αηδήμων προκατόχων ημών Διονυσίου και Χρυσοστόμου, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, Διονυσίου αρχιερέως και Διονυσίου ιερομονάχου, των και κοιμημένων τιμίων αρχιερέων, Ιερονύμου αρχιεπισκόπου, Γρηγορίου Νικολάου Στυλιανού, Παντελεήμονος Αγαθονίκου Νικολάου και Ιωακήμ, των υπερπίστεως και πατρίδας αγωνισαμένων και πεσόντων, εν θαλάσσι και ναυαγείο τελειοθέντων και εξαφανιστέντων αδελφών ημών, του Ευρέτου της Αγίας Εικόνος και των κτητόρων του Πανσέρτου Θεομητορικού Ναού τούτου και των δούλων αυτού, Ευαγγέλου, Ευαγγέλου και Ιωάννου, Ιωάννου και Εκατερίνης Μοναχής, Χρήστου και Εκατερίνης, Αθηνάς Προμήτωρος και Αθηνάς, Κωνσταντίνου και Μαρίκα.

μονογενού σου Υιού, με θου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αείο.

Το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον Δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίζαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο τον αρίσαν διά του προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών.

Πνεύμα σου το Άγιο, σε έχουν οι όντως εις το είναι ημάς παρήγαγες, και παραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες, και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ του των απάντων ευχαρίσκουμεν εσύ, και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίου, υπέρ πάντων γονίσμεν και ολουθίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίου σας, και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μιλιάδες αγγέλων, τα κερουβήμ και τα σεραφήμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια πτερωτά.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης της Τίνου, από όπου παρακολουθήσαμε το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο.
1: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε με τα τραγούδια τα καλοκαιρινά που μιλούν για τη θάλασσα, για έρωτες που κράτησαν λίγο αλλά δεν τους ξεχάσαμε. Απόψε, φίλες και φίλοι, έχουμε επιλέξει αγαπημένες ελληνικές μπαλάντες, τραγούδια πιο ερωτικά, πιο νυχτερινά, πιο μελωδικά. Τραγούδια που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Και θα ξεκινήσουμε με μια από τις πιο νοσταλγικές εικόνες του ελληνικού καλοκαιριού. Ένα άσπρο μεσημέρι, κάποιο ωραίο καλοκαίρι, με τη φωνή της αξέχαστης Αρλέτας.

Υπάρχουν καλοκαίρια που απλά περνούν και φεύγουν και άλλα που μένουν μέσα μας για πάντα και όταν τελειώνουν παίρνουν μαζί τους ανθρώπους, στιγμές, υποσχέσεις και βλέμματα. Όλα τα πήρε το καλοκαίρι με τα μισόλογα τα σβησμένα, τα καραβόπανα τα σχισμένα.

Ένας καλοκαιρινός μήνας που πρωταγωνιστεί σε πολλά τραγούδια είναι ο Αύγουστος. Ίσως γιατί στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας μήνας, είναι το τραγούδι του Νικόλα και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα. Μια αγκαλιά και φορητό ραδιοφωνάκι, να παίζει μάλαμα, περίδι και λιδάκι. Και δεν το λέμε εμείς, ο Παντελής Θαλασσινός.

Και ύστερα έρχεται ένας άλλος Αύγουστος, πιο μελαγχολικός, γιατί μας μιλάει για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Ο Αύγουστος του Νίκου Παπάζουγλου, γεμάτος συνέστημα και σιωπές, γιατί μες στο βλέμμα της ένας τόσο δά ουρανός αστράφτη, συννεφιάζει, αναδιπλώνεται.

Θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, με τον Βασίλη Καζούλη, με ένα πιο μελαγχολικό τραγούδι για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα. Γιατί το καλοκαίρι έχει και από αυτούς τους έρωτες που έρχονται και φεύγουν δίχως αιτία.

Τι θα ήταν το ελληνικό καλοκαίρι χωρίς τη θάλασσα, τη θάλασσα που ακούει τους καημούς μας, παίρνει τις σκέψεις μας μακριά και γίνεται μάνα, παρηγοριά και ταξίδι μαζί. Για μια θάλασσα μάνα αρμύρα γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμηνεύει με την βαθιά φωνή της η Μίλβα και φυσικά με την υπέροχη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Υπάρχουν όμως και θάλασσες σκοτεινές, θάλασσες αγριεμένες με μαύρα νερά. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου γράφει για αυτές τις θάλασσες.

Θα αφήσουμε τη σκοτεινή θάλασσα, γιατί υπάρχει και η θάλασσα με τα γαλανά νερά, με έναν βυθό λυτρωτικό. Η θάλασσα που σε πηγαίνει σε ταξίδια μακρινά, στου δειλινού τα Μενεξιά.

Θάλασσα φωτεινή, βαθιά, ελεύθερη. Με απάνεμα λιμάνια, αλλά και με έναν αέρα που τον περιμένεις για να σε πάρει ψηλά και μαζί του να πετάξεις, να πιαστείς από τα σύννεφα και να σκαρφαλώσεις στα αστέρια.

Για τη θάλασσα θα μας τραγουδήσει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Με τη θάλασσα συνομιλεί και τη ζητά να γίνει δρόμος και μοίρα και να του πει τι σημαίνουν οι λέξεις αλλά και οι σιωπές.

Για το θαλασσί της θάλασσας και για όλο το μπλε του χάρτη θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας στη Χάντρα Θαλασσιά με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και τους στίχους της Ελένης Ζιώγα. Και η θάλασσα έχει ένα χρώμα θαλασσί, σαν το ματόχαντρο. Αυτό που όταν το φοράς δεν σε πιάνει το κακό μάτι.

Ακούσαμε τραγούδια για τον Αύγουστο, για τη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και τραγούδια που υμνούν τα καλοκαιρινά βράδια. Αυτές τις μοναδικές νύχτες με φεγγάρι. Για αυτές τις νύχτες γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου, ερμηνεύει η Χάρης Αλεξίου με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Γιατί η Ελλάδα την πάει τη φεγγαράδα.

Φίλες και φίλοι, η απόψινη καλοκαιρινή εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της με μελωδικά αλλά και λίγο μελαγχολικά τραγούδια από εξαιρετικούς ερμηνευτές, συνθέτες και στιχουργούς. Το καλοκαίρι είναι εδώ και μαζί με την Έφη Γεωργοπούλου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου θα συνεχίσουμε το μουσικό μας απόσταγμα με τραγούδια καλοκαιρινά, θαλασσινά και ταξιδιάρικα. Την ερχόμενη εβδομάδα λοιπόν θα εξερευνήσουμε τη δισκοθήκη μας και θα αναζητήσουμε τραγούδια πιο παλιά, τραγούδια και από τον ελληνικό κινηματογράφο που δεν είναι λίγα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά, περιμένω τα μηνύματά σας eskaraly@er.gr. Καλό σας βράδυ και θα κλείσουμε με τον αγαπημένο μας Διονύση Σαββόπουλο που έφυγε πριν από μερικούς μήνες με μια θάλασσα πλατιά που θα μας πάρει μακριά στα πέρα μέρη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ, στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα μπορούσαμε να είμαστε και σε μια παραλία βέβαια και να εκπέμπουμε από εκεί, αλλά οι συνθήκες, δηλαδή οι υποδομές, μας θέλουν να είμαστε στο στούντιο. Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός μας εδώ, έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ θερμά. Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στο μικρόφωνο. Μουσικές, ωραίες ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα και θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο. Ένα δίωρο Κυριακής που σίγουρα θα τραγουδήσουμε, σίγουρα θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δύναμη να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με τη φαντασία να φτιάξουμε τη δική μας διαδρομή όπου και αν είμαστε. Όπου και αν είμαστε, ακόμα καλύτερα να είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους ή σε ένα παράθυρο ανοιχτό κοιτώντας έναν υπέροχο ορίζοντα που υπόσχεται τι περισσότερο. Υπόσχεται μια ωραία συνάντηση και πέντε ωραίες κουβέντες ανάμεσα σε ένα, σε δύο, σε τρεις ανθρώπους.

Ο κόσμος του καλοκαιριού. Ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση. Τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά, οι ήχοι πιο ξεκάθαροι. Το φλερτ, ο έρωτας, πάνε και έρχονται. Πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα. Το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες, κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

γιορτή ρε φούνε. Βρε δε βαριέ, βρε δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι άλλοι ματώνε, κάνουμε πάρτι ρε φαίνε. Βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ.

διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι.

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά δυνατό αποτέλεσμα, να γεννηθεί ένας έρωτας και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Ο έρωτας λοιπόν το καλοκαίρι είναι μπαμ και κάτω που λέμε. Δηλαδή εκεί σε βρίσκει στο μυαλό, σε βρίσκει στην καρδιά, σε ξαπλώνει στο χορτάρι και μπορεί και να σπαρταράς από ένα φανταστικό τοπίο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό ή σε ακουμπάει με τη φαντασία και εσύ έχεις αναγνωρίσει εκεί τη μεγάλη επιθυμία της ζωής. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε χρόνος. Το καλοκαίρι είναι στο φόντο αλλά δεν μιλά, σε αφήνει να το ζήσεις προς άγνωστη κατεύθυνση, άγνωστη εποχή, αλλά αυτή την άγνωστη εποχή μπορεί να την διαμορφώσει όμορφα ως σκηνικό ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν, και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένας χώρος χρονικός, όπου κάπου η ξενιτιά είναι σαν να πλησιάζει μετά το Σεπτέμβρη, σαν δηλαδή να πρέπει να φύγει κανείς να ταξιδέψει κάπου εκεί, δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού, για να ξαναδεί τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Και βέβαια το ξημέρωμα εκεί και μετά αρχίζει πια να υπάρχει μια ευδιαθεσία τέτοια που δημιουργικά να προσφέρει την τάση της φυγής πιο άνετη σε όποιον το επιθυμεί. Ανανεωμένη λοιπόν, απαλλαγμένη από το βάρος του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή είναι όλη τη φροντίδα των χρωμάτων. Τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να του ψιθυρίσουμε, κάτι να του πούμε δηλαδή. Να του πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

Και η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης ο Δαμίτης πέρα και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και ακούμε τραγούδια από διαφορετικές περιόδους. Το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο καλοκαίρια. Είναι γεμάτο ταξίδια. Και βέβαιως καλοκαίρι και ταξίδι είναι πάρα πολύ κοντά σαν έννοιες. Δεν θα μπορούσε το ταξίδι να έχει καλύτερο σύντροφο από το καλοκαίρι. Λοιπόν, τραγούδια από το χώρο του λαϊκού. Μέρους του χώρου του λαϊκού τραγουδιού. Μουσικές και τραγούδια ερωτικά, απαλά, μελωδικά. Και το καλοκαίρι, επειδή είμαστε και σε μια χώρα που βιώνει τα καλοκαίρια και επειδή πολλοί ζηλεύουν αυτή τη χώρα για την καλοκαιρινή της πλευρά, δεν μπορεί παρά να τραγουδηθεί, δεν μπορεί παρά να μελοποιηθεί, να γραφτούν κείμενα πολλά. Εδώ δεν θέλαμε σήμερα να ακούσουμε πολλά λόγια, θέλαμε να ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια.

Οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτοί μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι η ήχη του αέρα, η ήχη του ανέμου, το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι η ήχη της θάλασσας, είναι η ήχη της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθύ γάλαζι, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

Ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι, επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μια άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μια μοναδική παράξενη ομορφιά.

Η ειδονή του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή, ανεξερεύνητο και θολό με το δικό του τρόπο, που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

το φως. Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει.

Και βέβαια να μην λησμονήσουμε να πούμε για τα υπέροχα νησιά μας, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε, διότι πλέον έχουν μπει στο χάρτη και στον προορισμό. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό? Δεν ξέρουμε αν είναι κακό ή καλό, αλλά το μέγεθος του κάθε νησιού είναι λίγο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αν έχεις 10 δωμάτια να φιλοξενήσεις 500 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα και με προσοχή πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας δόθη στη διαδρομή, στην πορεία, από τη φύση, από όπου θέλει ο καθένας, από το Θεό, δεν ξέρω, ότι ο καθένας όπως θέλει ας το διαβαθμίσει, είναι ένα μοναδικό δώρο, το οποίο αν το χάσουμε, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού. Αφού το καλοκαιριού που τίμησαν, που δόξασαν τόσοι και τόσοι περιηγητές, τόσοι και τόσοι ταξιδιώτες, λογοτέχνες, φιλόσοφοι, στοχαστές και άλλοι, και κυρίως σπουδαίοι φιλέλληνες. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε τελείως στην τύχη του. Θα μου πείτε τι να κάνουμε. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να συζητάμε, να βρισκόμαστε, να προστατεύουμε και να διαφυλάττουμε αυτή την πολιτιστική, την περιβαλλοντολογική κληρονομιά που μας εδόθη και που είμαστε υπεύθυνοι φυσικά να την παραδώσουμε όσο πιο όμορφη και πιο αυθεντική μπορούμε στους επόμενους που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιασιά, τάση φυγής απαραίτητη. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι γεννά την επιθυμία να το τραγουδήσουμε, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε κάποιες εκπομπές με θέμα το καλοκαιράκι. Και είπαμε καλοκαιράκι, το λέμε χαϊδευτικά, γιατί θέλουμε να μας παρηγορήσει εκεί που χρειαζόμαστε και θέλουμε να το αγκαλιάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλοκαιράκι λοιπόν, και Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου εδώ τεχνικός μας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν, στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, σε απίθανα μέρη, σε πόλη, σε κράτη, μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, erteco.gr, Earthflix για τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστούμε πολύ πολλούς φίλους που μας ακούν και μαθαίνουμε και επικοινωνούν μαζί μας και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλήρεα στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσούλα Αντωνιάδη, 2 και 3 περίπου λεπτά στην Ελλάδα πάντοτε το μεσημέρι, και όπως διαβάζουμε από την ανακοίνωση της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδος, 11 Αυγούστου έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Αντώνης Παπαϊωάννου, γιος του σπουδαίου συνθέτη του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού Γιάννη Παπαϊωάννου. Από μικρός ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι πάνω στις φόρμες που είχε μάθει από τον πατέρα του, πράγμα που φαίνεται έντονα και από τη δισκογραφία του. Άνθρωπος λιτός και με ήθος σπάνιο, μόνο καλά λόγια θα ακούσεις για το χαρακτήρα του από τους συναδέλφους μας. Υπήρξε μέλος της Ένωσης Τραγουδιστών Ελλάδας, δηλώνοντας το παρόν στις γενικές συνελεύσεις, θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και τους συνεργάτες του επίσης, και από τους λαϊκούς δρόμους ελάχιστος φόρος τιμής. Και μόλις ακούσαμε τον Αντώνη Παπαϊωάννου εδώ στο τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, που είχε ηχογραφήσει και ο πατέρας του Γιάννης Παπαϊωάννου περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 50 στην Αμερική. Τα θερμά μας συλληπιτήρια επίσης και στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του Στέλιου Περπινιάδη, που έφυγε από τη ζωή 20 Αυγούστου. Ήταν εγγονός του Στελάκη Περπινιάδη και γιος του θρηλυκού Βαγγέλη Περπινιάδη. Είχε ακολουθήσει και αυτός την οικογενειακή παράδοση του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού και είχε αρκετή δισκογραφία. Ήταν παντρεμένος με την εξαιρετική τραγουδίστρια Αλεξάνδρα Καριωτάκη. Εγώ προσωπικά είχα την τιμή να τους γνωρίσω και τους δύο. Ήταν από τις λιγοστές περιπτώσεις που συνέχισε το επάγγελμα εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς. Η είδηση του ξαφνικού και πρόωρου θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, καθότι ήταν εξαίρετος άνθρωπος όπως όλη η οικογένεια Περπινιάδη. Τα συλληπιτήριά μας και από εδώ, ήταν και ακροατές της εκπομπής μας των Λαϊκών Δρόμων, τιμή μας να ακούσουμε ένα τραγούδι με το Στέλιο Περπινιάδη. Θα επανέλθουμε φυσικά σε αυτούς τους δύο καλλιτέχνες όταν έρθεις πιο κοντά μου.

Αυτός ήταν ο πολύ αγαπημένος Τέλειος Περπινιάδης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας. Καλό μεσημέρι στον Νίκο που μόλις μας έστειλε μήνυμα. Επίσης τον Κοσμά που μας ακούει από το Αγρίνιο, στην Καλλιρόη, τον Χρήστο από την Θεσσαλονίκη. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος θα μας απασχολήσει στο υπόλοιπο της πρώτης ώρας της εκπομπής, ενώ για τη δεύτερη ώρα έχουμε Ιωάννα Γεωργακοπούλου. Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος που έφυγε από τη ζωή τέλη Αυγούστου, 30 Αυγούστου του 1992, ενώ γεννήθηκε το Μάρτιο του 1924 στο Λυκότραφο Μεσσηνία, σε ένα χωριό με λιγότερο από 100 κατοίκους. Να ακούσουμε εδώ επανερμηνεία τραγουδιού του Γιάννη Παπαϊωάννου και Βαδίζω και Παραμιλώ.

Πολύ αγαπημένος Γιάννης Παλαιολόγου εδώ στο Σόλο στο Μπουζούκι, Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, Λεωνάρδος Μπουρνέλη, συγγνώμη, και μόλις ακούσαμε τον Καπετανάκη. Η σύνθεση φαίνεται του Λεωνάρδου Μπουρνέλη, ενώ η στίχη του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου βασισμένη πάνω σε παραδοσιακούς. Τον Καπετανάκη, η σύνθεση φαίνεται του Λεωνάρδου Μπουρνέλη, ενώ η στίχη του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου βασισμένη πάνω σε παραδοσιακούς.

ακολουθούσε σε ηλικία μόλις 10-12 ετών μπορούσε να καταφέρει και τους δυσκολότερους αμανέδες, καθώς είχε μάθει την τέχνη και τους μουσικούς δρόμους. Το πρώτο μέρος όπου τραγούδησε ήταν σε ηλικία 19 χρονών το καφενείο του χωριού του, ενώ η πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ήταν στο Κεφάλαια, ένα μαγαζάκι στην Καλαμάτα. Εμείς να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Καλή Ρόη που μας ακούει από την Καλαμάτα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Επίσης τη Σωτήρα από Αλίαρτο, επανερμηνεία εδώ του Παναγιώτη Μιχαλόπουλου. Ηχογραφήσεις που ακούμε είναι δεκαετίες 60 και 70. Εδώ στο Γιάννη Τατασόπουλου το τραγούδι «Μάγισσες, φέρτε βότανα».

Ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος που υπηρέτησε με μεράκι αλλά και σεβασμό το Πάλκο πάνω από 45 χρόνια, ενώ συνθέτης υπέγραψε τουλάχιστον 200 τραγούδια, μερικές από τις γνωστότερες επιτυχίες του, είναι ο Διαβολάκος που μόλις ακούσαμε, επανερμηνείες όπως το Μάγισσες Φερτεβότα, να βαδίζω και παραμιλώ, ο Καπετανάκης που ακούσαμε προηγουμένως, ενώ για τη συνέχεια το υπέροχο «Αφήστε με να κοιμηθώ».

Παναγιώτης Μιχαλόπουλος εδώ σε επανερμηνία τραγουδιού του Μανώλη Χιώτη. Τους χαιρετισμούς μας στο Δημήτρη που μας ακούει από τις Σέρες. Καλησπέρα επίσης στη Βίβιαν, ευχαριστούμε για τις όμορφες φωτογραφίες από την χθεσινή ερασιτεχνική παράσταση του Καραγκιόζη. Και το Γιώργο που μας έγραψε τα στιχάκια του, ευχαριστούμε πολύ, από την Χαλκιδική. Παραμένουμε στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, ακόμη μια επανερμηνία στο τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη αυτή τη φορά, και να ακούσουμε τον Ψαρά.

Στα χρόνια του πολέμου πάλεψε με τον κατακτητή μέσα από τις γραμμές του Ελλάς ως απλός οπλίτης στην αρχή και ύστερα ως διοικητής τάγματος, ενώ το 1944 τραυματίστηκε σοβαρά από όλμο στο πόδι σε μια μάχη έξω από το Μελιγαλά. Την επόμενη χρονιά παντρεύτηκε την Όλγα Ραπάκη, μια πειραιώτης αιγυπτιακής καταγωγής, με την οποία απέκτησε 4 παιδιά, τον Σταύρο, τη Χαρούλα, τον Μάκη και τη Γιώτα. 2 χρόνια αργότερα ήρθε στην Αθήνα προκειμένου να χειριστεί στο πόδι. Μέχρι το τέλος της ζωής του έκανε 19 επεμβάσεις, αλλά το πρόβλημα υγείας του δεν αποκαταστάθηκε ποτέ, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε στην Τριάννα και στον Τζίμι του Χοντρού. Η φτώχεια τους βασάνιζε. Αναγκάστηκε προκειμένου να επιβιώσει να πουλάει στο δρόμο με πατερίτσες ένα περιοδικό. Οι δυσκολίες της ζωής τον ανάγκασαν να ξαναγυρίσει στην Καλαμάτα, όπου με ένα συγκρότημα γύριζε στα πανηγύρια. Το 1955 τραγουδούσε στο Μεσολόγγι με τον Μπουζουξή Δημήτρη Ξαπλαντέρη και την πόλη Πάνου, που έκανε δίπλα του τα πρώτα της βήματα, ενώ 3 χρόνια αργότερα επέστρεψε οριστικά στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Νίκαια. Εμείς μόλις ακούσαμε το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, αναφερόμενο φυσικά στην κατοχή στην Τρούμπα, το βρίσκουμε στο δίσκο Λαϊκή Καημή. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, το επόμενο. Εμείς ακούσαμε του Μητσάκη το τραγούδι, αναφερόμενο στην κατοχή, ενώ το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι μέσα από το δίσκο Λαϊκή Καημή του Θεόδωρου Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου, το 1977. Και ένα τραγούδι για τα τρίκαλα, «Τρικαλινό μου άστρο».

Τα πράγματα για τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο άρχισαν να πηγαίνουν όλο και καλύτερα. Την περίοδο 1960 με 1962 βρέθηκε στον Παράδεισο, τη μετέπειτα Λουζιτάνια, με τον Απόστολο Καρδάρα, με τον Μενιδιάτη, με τον Ταγιουσούκα, με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και πέντε χρόνια αργότερα στην Ψάθα, Ηλιοβασίλεμα, με τη Σωτηρία Μπέλου, στην οποία θα κάνουμε μια μικρή αναφορά και στη σημερινή μας εκπομπή. Αφιερώσαμε ολόκληρη την χτεσινή, και τον αδερφό του τον Φώτη. Η καριέρα του πήρε ανωδική πορεία, πέρασε από τα κρήτα κέντρα της εποχής του, Σκαλάκια, Σιρόκο, στου Στελάκι, Φαλιρικών, στου Περιβόλα, Βεδουίνα, Σταλαχτίτες, Μαντουβάλα, Φραγκοσυριανή, Κήπος του Αλάχος, όπως επίσης και σε πολλά κουτούκια και ταβέρνες της Πλάκας. Συνεργάστηκε με τους σπουδαιότερους μουσικούς της εποχής εκείνης και με μεγάλα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως τον Βασιλιάδη, τον Πιθικότσι, τον Καλατζή, τον Τσοσάκη, τη Διαμάντη, τον Μαρούδα και άλλους. Όλη η Αθήνα πέρασε από τα μαγαζιά που τραγουδούσε για να τον απολαύσει.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Αλέξανδρο που μας ακούει από Εράτηρα Κοζάνης, επίσης τη Σεμίρα που μας ακούει από την Πτολεμαϊδα. Εμείς μόλις ακούσαμε το σόλο του Γιάννη Παπαϊωάννου, το νέο σόλο, ενώ ακριβώς πριν την Σωτηρία Μπέλου και ένα τραγούδι που δεν προλάβαμε στη χτεσινή μας εκπομπή, παραδοσιακό στη διασκευή του Μπάμπη Μπακάλι, της Τριανταφυλλιάς στα Φύλλα ή αλλιώς Αν πεθάνω στο καράβι. Ενώ για την συνέχεια θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο μαζί με την Άννα Μπέλα. Πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο σιγά σιγά, το 1955, στο τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη και 10 φορές μπατήρισα.

Φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Λαϊκή Ρώμη, με την Έλενα Φαλιρέα, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου, θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι με τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, τον καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή τέλη Αυγούστου του 1992, και αν και γνήσιος συνεχιστής της σχολής των παλαιών, του Παμακάρη, του Τσουασάκη, του Χατζηχρήστου, ελάχιστα μνημονεύεται πλέον ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος. Μικρή μα και η αναφορά μας σήμερα σε αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα λαϊκό καλλιτέχνη. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί με την πολύ αγαπημένη Ιωάννα Γεωργακοπούλου, και να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο εδώ σε μια ηχογράφηση του 1954 σε ένα τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη, και την περιπέτεια.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλήρια, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση του ήχου. 3:03 το μεσημέρι στην Ελλάδα. Και όπως σας υποσχέθηκα, Ιωάννα Γεωργακοπούλου για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και ένας ελάχιστος φορός τιμής στη μνήμη της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, μιας πολύ αγαπημένης τραγουδίστριας με την χαρακτηριστική χρειά της φωνής της, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, της λαϊκής αστικής μας μουσικής, δηλαδή του ρεμπέτικου. Έφυγε από τη ζωή 7 Αυγούστου του 2007 και όπως διαβάζουμε από το Εικονικό Μουσείο του Αρχείου του Παναγιώτη Κουνάδη, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας αρχές του 1920. Γράφει ο επίσης αγαπημένος Παναγιώτης Κουνάδης, ο ερευνητής της λαϊκής αστικής μας μουσικής, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της τελευταίας περίοδου του ρεμπέτικου. Ήταν για πολλά χρόνια η καλύτερα αμοιβόμενη τραγουδίστρια από τις εταιρείες των αδερφών Λαμπρόπουλου, Κολούμπια και His Master's Voice. Η τραγουδίστρια Αγγέλα Λικερδοπούλου τη σύστησε στο συνθέτη και μαέστρο Γιάννη Βέλα, που την βοήθησε στα πρώτα της βήματα. Ξεκίνησε τη δισκογραφία της με τα τραγούδια «Σμυρνιά μου» και «Χριστίνα» του Γιώργου Πετροπουλέα, ενώ εμφανίζεται το 1939 για πρώτη φορά στο γνωστό κέντρο δάσος στο Βοτανικό, από όπου πέρασαν όλοι οι μεγάλοι του ρεμπέτικου. Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που εμείς μόλις την ακούσαμε στο τραγούδι του Πάνου Πετσά μαζί με τον Στελάκη Περπινιάδη, τον παππού του πολύ αγαπημένου Στέλου Περπινιάδη, αναφερθήκαμε σε εκείνον ελάχιστη αναφορά στην πρώτη ώρα της εκπομπής, εδώ μαζί με τον θρυλικό Μπέμπι Δημήτρη Στεργίου, τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και το «Γυναικομάνι» το 1947. Επίσης πολύ αγαπημένο τραγούδι το «Αυτό που ακολουθεί», Γιώργος Λάφκας, η σύνθεση δική του Ορφέας Κρεουζής, Ιωάννα Γεωργακοπούλου το 1950 και «Ηλιοβασίλεμα», σωστό.

Μετά τον πόλεμο, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου συνεργάστηκε με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Γιώργο Μιτσάκη, τον Γιάννη Παπαϊάννου και άλλους. Ως το 1956 που ολοκληρώνεται η παρουσία της στις 78 στροφές, ηχογράφησε πάνω από 270 τραγούδια, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για αυτή την περίοδο, ενώ σε 45 περίπου από αυτά εμφανίζεται ως δημιουργός. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε, ηχογραφημένο το 1948, όπως και το επόμενο, ο τρελός τσιγκάνος που θα ακούσουμε μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, το Στελάκι Περπινιάδη και το Βασίλη Τσιτσάνη. Και αυτό μάλλον το 47. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Νίκο που μας ακούει από τη Νέα Σμύρνη, στην Γεωργία και επίσης στον Δημήτρη και την παρέα του που μας ακούνε από την Ξάνθη. Ακολουθεί τρελός τσιγκάνος.

Η πρώτη καταγραφή του θρυλικού τραγουδίου του Βασίλη Τσιτσάνη, αυτού του διαμαντιού, όπως και όλα τα υπόλοιπα που θα ακούσουμε φυσικά τραγούδια, Αργοσβήνης Μούνη με τα αριστοτεχνικά εδώ, δεύτερα φωνητικά του Στελάκη Περπινιάδη, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, το 1947, όπως και το επόμενο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη με τον Στελάκη Περπινιάδη και εδώ, η Αχάριστη.

Ακόμη ένα υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάρη με το χαρακτηριστικό ήχο του μπουζουκιού του. Χωρίσαμε ένα δειλινό, ο πρόδρομος Τσαουσάκης μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου το 1947. Ακόμη ένα τραγούδι του Τσιτσάνη. Αυτή τη φορά οι νύχτες μαγικές ή αλλιώς αραπίνες.

Ακόμη ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, αυτή τη φορά μια σύνθεση του Γιώργου Μητσάκη, Ιωάννα Γεωργακοπούλου, εδώ με τον Στελάκη Πεπινιδιάδη, που τη συνόδευσε με τα αριστοτεχνικά δεύτερα φωνητικά του και στα προηγούμενα τραγούδια που ακούσαμε. 1946-1947 θα σου φύγω, με καιρό παραμένουμε στον Γιώργο Μητσάκη και να ακούσουμε την Ιωάννα Γεωργακοπούλου με τον Αθανάσιο Ευγενικό αυτή τη φορά, στο τραγούδι του Μητσάκη που είπε σχεδόν ταυτόχρονα και η Σωτηρία Μπέλου και το Σβηστό Φανάρι.

Ακόμη ένα τραγούδι που είναι καταγεγραμμένο στο όνομα της Ιωάννας Γεωργακοπούλου, εδώ με τον πρόδρομο Τσαουσάκη το 1948, και για Σέμεθο κάθε βραδιά, όπως και το επόμενο τραγούδι στη Στίκη Μιας, την Παραζάλη, στον Μπουζού και Βασίλης Τσιτσάνης.

Ο πασατέμπος του Μανώλη Χιώτη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, εδώ η Άννα Γεωργακοπούλου, Στελέκης Περπινιάδης, Μανώλης Χιώτης, το 1946 από τα ρεμπέτικα τραγούδια της, δηλαδή τα τραγούδια της λαϊκής αστικής μας μουσικής, περιμένα με κιθάρες όπως εδώ, ενώ τώρα πάμε σε μια προπολεμική ηχογράφηση του Στέλιου Κερωμίτη το τραγούδι μαζί με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου εδώ, 1940, και ντυμένη σαν αρχόντισσα.

Ακόμη μια προπολεμική ηχογράφηση, αυτή τη φορά ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, ο Στράτος Παγιουμτζής μαζί με την Ιωάννα Γεργοκοπούλου, το Στέλιο Κερομίτη και το Μανώλη Χιώτη στα Τσόκαρα. Και η επόμενη ηχογράφηση θα είναι προπολεμική που θα ακούσουμε. Ιωάννα Γεργοκοπούλου, Στελάκης Περπινιάδης, εδώ είναι η σύνθεση του Νίκου Γούναρη, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και πάνε εδώ στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης και μπρος στον Άγιο Σπυρίδωνα.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπή Λαϊκή Δρόμη, ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Χρυσούλα Αντωνιάδη, στη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά να πούμε σε όσες εόρταζαν αυτές τις ημέρες. Στον Αλέξανδρο, την Αλεξάνδρα, επίσης να πούμε καλό μήνα, ανανώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 2 η ώρα. Μικρή αναφορά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, σε μία από τις πολύ σημαντικές και σπουδαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες της λαϊκής αστικής μας μουσικής, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, που έφυγε από τη ζωή 7 Αυγούστου του 2007, ενώ γεννήθηκε αρχές του 1920 στο πύργο Ηλίας. Σας αποχαιρετώ με την ψαριοπούλα, Δημήτρης Γκόγκος, Παγιαντέρας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Πέντε οκάδες κόκκινα στα φύλλα από το δίσκο 11 λαϊκά τραγούδια του Γιάννη Ρίτσου που κυκλοφόρησε το 1972 σε ποίηση του Ρίτσου και μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη. Ακούσαμε τον Τρίγο, ήταν ο Γιάννης Πουλόπουλος που ερμήνευσε αυτό το τραγούδι για να μας βάλει έτσι στο κλίμα στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής.
1: Τι ωραίο κομμάτι αυτό, πραγματικά ιδιαίτερο, ξεχωριστό από τα παλιά, φέρνει πολύ ωραίες μνήμες. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή.
0: Όπως κάθε Παρασκευή από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα, για όσους βρίσκεστε σε αυτή την ζώνη ώρας της Ελλάδας.
1: Ναι, 17 με 19 ώρα Ελλάδας λοιπόν, για όσους μας ακούτε έτσι εκτός της ελληνικής επικράτειας, 5 με 7 το απόγευμα. Για όσους βρίσκεστε εδώ, όσοι βρίσκεστε εδώ εντός των τυχών όπως λέμε, όπου και αν είστε, είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες πραγματικά παντού, σε κάθε γωνιά της γης, και θα είμαστε μαζί για αυτό το δίωρο, πολύ χορταστική γλυκιά ζωή σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι στην κονσόλα του ήχου.
0: Είναι τόσο Βυσαρίωνος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Νίκος Ιωαννίδης είναι στο άλλο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Ας μην τους αποκαλύψουμε ακόμα.
0: Όχι, αλλά βάλαμε λίγο έτσι, σας βάλαμε λίγο στο κλίμα της εκπομπής με το πρώτο μας κομμάτι. Ο Τρίγος είναι όχι πρώτον πυλών πλέον, αλλά έχει ξεκινήσει για τα καλά νωρίς φέτος σε πολύ μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Ιταλία, σε αρκετές περιοχές οι άνθρωποι μπήκαν στα μπέλια μία ή και δύο πολλές φορές εβδομάδες νωρίτερα από ό,τι συνηθίζουν να ξεκινάνε. Οι ζέστες ήταν αυτές, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού που επιτάχυναν την ορίμανση των σταφυλιών, και απ' την άλλη η ξηρασία και οι καύσονες έφεραν μικρότερες ράγες και σε ορισμένες περιοχές πολύ χαμηλότερες αποδόσεις. Διάφορες στρατηγικές για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό, να μπορέσουν να πάρουν οι αμπελουργοί έναν καρπό που να είναι άρτιος. Ο Τρίγος τη νύχτα ή ακόμα και πολύ νωρίς το πρωί γίνεται όλο και πιο συχνά, ώστε τα σταφύλια να φτάνουν στο ενοπείο όσο γίνεται πιο δροσερά.
1: Στην Ελλάδα τα πρώτα σταφύλια έχουν επίσης αρχίσει να κόβονται. Η εικόνα αλλάζει πολύ από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το υψόμετρο, ανάλογα με την ποικιλία, όμως η πρωιμότητα της χρονιάς, η παρατεταμένη ζέστη, η έλλειψη νερού είναι, θα λέγαμε, από τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους αμπελουργούς.
0: Τις επόμενες εβδομάδες φυσικά ο Τρίγος θα προχωρήσει από τις πιο θερμές και νότιες ζώνες προς τα μεγαλύτερα υψόμετρα, στις πιο όψιμες ποικιλίες, και θα κορυφωθεί εκεί στο τέλος του Σεπτέμβρη για να ολοκληρωθεί τον Οκτώβρη και σε κάποιες περιοχές, γιατί όχι, και τον Νοέμβρη. Κάπου εδώ ξεκινά το δικό μας το σημερινό λοιπόν ταξίδι και ο προορισμός μας είναι το δίστομο. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε μια θεματική εκπομπή αφιερωμένη στο Λεωνίδιο της Αρκαδίας. Σήμερα πάμε στην Βιωτία. Ανεβαίνουμε λοιπόν προς τα πάνω, φτάνουμε σε ένα μικρό αμπελώνα που είναι στους πρόποδες του Παρνασσού, με τον Ελικόνα απέναντι, με το Κορυφιακό σε μια μικρή απόσταση.
1: Αυτή την εποχή τα αμπέλια βρίσκονται λίγο πριν ή στην αρχή του Τρίγου και είναι ίσως η καλύτερη στιγμή για να γνωρίσουμε τι καλλιεργείται εδώ, πώς δουλεύεται το αμπέλι σε αυτό το περιβάλλον και τι κρασί μπορεί να δώσει το δίστομο.
0: Δύο ενοποιοί δραστηριοποιούνται σήμερα σοβαρά στην περιοχή και οι άνθρωποι τους είναι μαζί μας και οι δύο. Ο Στάθης Κοστελέτος από το Vinifera Organic Winery και ο Στάθης Καστρίτης από το Domaine Castritis.
1: Με αυτούς θα ανεβούμε πρώτα στα αμπελοτόπια. Θα δούμε τη φετινή χρονιά και τον Τρίγο, τις ποικιλίες που έχουν επιλέξει, τη βιολογική καλλιέργεια και τα κρασιά που παράγουν. Και μέσα από τη δική τους οικογενειακή ιστορία θα προσπαθήσουμε να πάμε και πιο πίσω. Να δούμε τι θέση είχε κάποτε το αμπέλι στη ζωή του διστόμου και πώς φτάσαμε σήμερα στη μικρή ινική παραγωγή.
0: Σε αυτό θα μας βοηθήσει και η Αμαλία Παπαϊωάννου, η οποία είναι αρχαιολόγος και επιμελήτρια του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού του Διστόμου. Θα μας μιλήσει για την ινική ιστορία του τόπου, αλλά και για τα χρόνια αυτά της κατοχής και φυσικά για την 10η Ιουνίου του 1944, για τη σφαγή του διστόμου και για τη δουλειά που γίνεται σήμερα για τη διατήρηση και τη μετάδοση της μνήμης.
1: Προορισμός δίστομο λοιπόν. Ξεκινάμε από τα αμπέλια και από αυτό που συμβαίνει εκεί αυτές ακριβώς τις ημέρες. Ή τέλος πάντων, αν δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινά όσο νούπο, τον Τρίγο δηλαδή.
0: Πάμε να σας καλωσορίσουμε. Στάθης και Στάθης, μας το κάνετε εύκολο από τη μία, δύσκολο από την άλλη. Αλλά ας ξεκινήσουμε με εσένα, Στάθη Κοστελέτο, από το Vinifera Organic Winery. Να μας πεις σε ποια φάση είμαστε σε σχέση με την ορίμανση των σταφυλιών σήμερα στην περιοχή σας και να αναπτύξουμε μετά σιγά σιγά την φιλοσοφία σας και την προσπάθειά σας εκεί.
2: Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε και πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε μέχρι εδώ, που ήρθατε στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, στην Αγία Παρασκευή. Είναι δική μας χαρά.
2: Και εμάς. Λοιπόν, είμαστε στο παραπέντε. Ξεκινάμε, την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε, κάνουμε τους τελευταίους ελέγχους και προετοιμάζουμε το ενοπείο. Και από αρχές Σεπτέμβρη, εμείς που έχουμε πιο όψιμες ποικιλίες, αρχίζουμε το τρίγο.
0: Στάθης Καστρίτης στην άλλη πλευρά του στούντιο, στο άλλο μικρόφωνο, από το ομώνυμο Ινοπείο.
3: Καλησπέρα και ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να σε καλά, είναι σημαντικό αυτό που είπε η Νατάσα, γιατί δεν το είπαμε στα γιατί κάνατε τον κόπο και ήρθατε από εκεί πάνω σήμερα για την εκπομπή εδώ. Το εκτιμούμε αυτό.
3: Ευχαριστούμε κι εμείς. Εμείς έχουμε κάποιες ποικιλίες που θα ξεκινήσουν τέλος Αυγούστου, το Μοσχάτο, το Μικρόρογο, αλλά και το Σαββατιανό, το οποίο δεν έχει πάει καν στη φάση του περκασμού. Οπότε έχει μεγάλο εύρος οι δικές μας ποικιλίες και έχουν χρόνο ακόμα. Βέβαια, τώρα δεν υπάρχει κανένα ενοπείο το οποίο να είναι σε ησυχία. Όλα είναι στο πλησίματα, στις προετοιμασίες, αλλά έχουν ξεκινήσει και την παραλαβή. Οπότε είμαστε σε αυτό το στάδιο ακόμα.
0: Δεν είσαστε εσείς μέσα σε αυτό το εύρος που είπαμε στην αρχή για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, ότι είναι πιο πρόημη η φετινή χρονιά?
3: Φέτος νομίζω η Ελλάδα γενικότερα δεν είναι σε πρόημη. Νομίζω είναι σε κανονική και ίσως και λίγο όψιμη.
0: Σε κάποιες περιοχές, ναι.
3: Ίσως, ναι.
0: Είναι... Ωραία. Τι περιμένετε, πέρα από το χρονικό κομμάτι, αν σταθούμε λίγο στο ποιοτικό κομμάτι, τι περιμένετε από τον Τρίγο φέτος?
3: Η χρονιά σε εμάς ήταν πολύ δύσκολη. Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολες χρονιές λόγω της κλιματικής αλλαγής και κρίσης μάλλον, που για άλλη μια χρονιά μας χτύπησε ένας παγετός το Μάιο, το οποίο έκανε μεγάλη πτώση της παραγωγής.
0: Ήταν αυτό στις αρχές του μήνα που χτύπησε
3: το τρίμερο της, ναι, της Πρωτομαγιάς.
0: Ναι, που χτύπησε και την Εύβοια και την Εμαία και την Μαντινία.
3: Την Μαντινία, ναι.
0: Έπιασε και
3: την
0: Νότια,
3: ναι. Εμείς γενικότερα είμαστε έτσι μια παγετόπληκτη περιοχή.
0: Λόγω υψομέτρου.
3: Λόγω υψομέτρου και της απευθείας έκθεσης στον Παρνασσό. Οπότε όταν γίνεται έτσι ένα περιστατικό ανοιξιάτικο αργά την άνοιξη, μπορεί πολύ εύκολα να πέσει η θερμοκρασία τις πρωινές ώρες και είναι το στάδιο που είναι πολύ ευαίσθητα τα μπέλια και γίνεται, ναι, η αντίστοιχη ζημιά. Απλώς τα τελευταία δύο χρόνια που έχει γίνει σε μερικές περιοχές μέσα στο δίστομο, γίνεται έτσι μια αρκετά έντονη και ραγδαίο το φαινόμενο. Οπότε γίνεται μια ζημιά τέτοια. Ευτυχώς δεν ήταν σε όλες τις περιοχές, οπότε πια αρκετά σωθήκανε. Αυτό δημιουργεί πέρα από την πτώση της παραγωγής και έτσι και μερικά προβλήματα και στην ποιότητα σε αυτά τα αμπέλια. Μετά με διαλογές εκεί πέρα, με πιο έμπειρους ανθρώπους που μπορούν, προσπαθούμε να το σώσουμε.
0: Στάθη, έχεις να προσθέσεις κάτι στο θέμα αυτό, στο θέμα του καιρού?
1: Να λες και το επίθετο, για να μην μπερδεύονται οι ακροατές και οι ακροάτριες.
0: Σωστό. Στάθης Κοστελέτος.
2: Όχι, συμφωνώ. Πιστεύαμε ότι την έχουμε γλιτώσει φέτος και γενικά με τις θερμοκρασίες που δεν είχε πολύ έντονες ζέστες. Μας έκανε αυτό το παγετό αρχές Μαΐου, όπως είπε και ο Στάθης. Αλλά το θετικό είναι ότι ενώ είναι ένας μικρός χώρος στρεμματικά, έχουμε πολύ μικρά terroirs που είναι διαφορετικά. Οπότε σε κάποια έχουμε ποικιλίες και περιοχές οι οποίες δεν έχουν κανένα πρόβλημα και θα έχουμε καλό ποιοτικό κρασί, και έχουμε και κάποια άλλα σημεία τα οποία δεχτήκανε
1: χτυπήματα από τον καιρό.
0: Πάμε να το πιάσουμε από την αρχή, αφού είπαμε λοιπόν αυτό το πράγμα για τα πράγματα αυτά για τον Τρίγο, για την φετινή χρονιά, για τις προσδοκίες σας και για τις αλλαγές του καιρού. Να μας μιλήσει ο καθένας από εσάς για την δική του φιλοσοφία. Ας δούμε λοιπόν πώς ξεκινήσατε. Και Στάθη, συνέχισε αφού έχεις το λόγο εσύ. Ωραία. Να μας πεις για την προσπάθεια την δική σου.
2: Ωραία, εμείς ξεκινήσαμε το 2014, τα αδέρφια μου και εγώ, με τις πρώτες φυτεύσεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ινοποιείο, δεν υπήρχαν αμπέλια, πήραμε γη και ξεκινήσαμε τη φύτευση. Αυτό ήταν σε μικρή ηλικία, σκεφτείτε, εγώ τότε ήμουν 22, ο μεγάλος μου αδερφός 29 και ο μικρός 19.
1: Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση?
2: Αυτό είναι, η απόφαση αυτή ήταν κυρίως του μεγάλου μου αδερφού, ο οποίος τότε ζούσε στο Λονδίνο και ζει ακόμα, και ήθελε να έχει δύο πράγματα και μια σύνδεση με το τόπο του, με το δίστομο, το οποίο δηλαδή όταν έρχεται Αθήνα πάει κατευθείαν στο δίστομο, και το άλλο ήταν θέλαμε και μια νοητή συνέχεια με τους παππούδες και την γιαγιά, οι οποίοι κάνανε μεν κρασί και το εμπορευόντουσαν, χύμα κρασί προφανώς, ασκό. Και μάλιστα έχουμε μια πολύ ωραία φωτογραφία του παππού μέσα στο ηνοποιείο, που τη χρονιά εκείνη έφυγε από τη ζωή, που μπαίνει και έρχονται οι πρώτες δεξαμενές. Οπότε ήταν αυτή η συνέχεια.
1: Άρα θέλατε έτσι να συνεχίσετε ουσιαστικά μια παράδοση που μπορεί να είχε κάποια διακοπή, αλλά εσείς θέλετε να συνεχίσετε την παράδοση, όπως καταλαβαίνω όμως με μια νέα ματιά τελείως.
2: Ναι, ναι, ναι. Το ξεκινήσαμε από το μηδέν και τα μάθαμε από το μηδέν.
1: Άρα δεν είχατε καμία ουσιαστικά σχέση εκτός από αυτό που θυμάστε από τον παππού και τη γιαγιά?
0: Δεν βρήκατε κάτι δηλαδή?
2: Όχι, όχι, δεν βρήκαμε, δεν βρήκαμε. Είχαμε ένα
0: ούτε αμπέλι βρήκατε?
2: Βρήκαμε ένα αμπέλι που ήταν τότε Ροδίτης, ένα στρέμμα με το οποίο με τις πρώτες δεξαμενές παίξαμε και κάναμε τεστ και είδαμε πώς λειτουργεί, αλλά φταίσαμε και περιμέναμε τα 4 χρόνια, δηλαδή σκεφτείτε, το πρώτο vintage είναι του 17, το οποίο το βγάλαμε το 19 και αρχίσαμε τις φυτεύσεις το 14. Οπότε υπήρχε αυτή η μακρά περίοδος που περιμέναμε και μαθαίναμε.
0: Στάθηκα στρίτη, πάμε έτσι παράλληλους μονολόγους σαν διάλογο. Το δικό σου χρονολόγιο πώς ξεκινάει?
3: Η δική μας ιστορία έχει μια συνέχεια στο κομμάτι της αμπελουργίας.
0: Λόγους σαν διάλογο. Ναι. Το δικό σου χρονολόγιο πώς ξεκινάει?
3: Η δική μας ιστορία έχει μια συνέχεια στο κομμάτι της αμπελουργίας.

0: σε επίπεδο εκτάσεων, όγκου,
1: ναι,
0: κρασιών που φτιάχνετε, ποικιλίες με τις οποίες καταπιάνεστε.
1: Ωραία. Η παραγωγή που καλλιεργεί ο πατέρας μου ήταν γύρω στα 20 στρέμματα. Εγώ έχω ουσιαστικά αναλάβει πάντοτε, δηλαδή ο πατέρας μου ευτυχώς αυτό ήταν πολύ έτσι γενναιόδωρος στο να παίρνω εγώ τις αποφάσεις, οπότε πολύ νωρίς
0: σε άφησε.
1: Με άφησε και βάζαμε, οπότε η αλλαγή στον οποίο σε εμάς ήταν το 22, που έχει αλλάξει τελείως το καθεστώς στην οποίο και έχουμε περάσει στο εμφιαλωμένο κρασί, και τότε ήταν μεγάλη αλλαγή και είναι ο σημερινός χαρακτήρας που υπάρχει στον οποίο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 35 στρέμματα αποδοτικούς αμπελώνες και έχουμε άλλα 10 στρέμματα που έχουμε φυτέψει, και ο σκοπός μας είναι να πάμε γύρω στα 60-70 μέχρι εκεί που θα μπορούμε να τα διαχειριστούμε εμείς με ένα...
0: Και πόσο κρασί παράγεται?
1: Παράγουμε γύρω στους 15 μήκους τόνους.
0: Μικρές αποδόσεις.
1: Ναι, εμφιαλών, ναι. Ναι, γιατί τα αμπέλια αρκετά είναι παλιά, το μεγάλο ποσοστό είναι παλιά αμπέλια, το οποίο έχουν φυτευτεί μετά τη φιλοξήρα στο δίστομο, το οποίο οι πρώτες φυτέψεις στο δίστομο μετά τη φιλοξήρα το 66-67, αυτές τις χρονιές. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό στο δικό μας.
0: Άρα είναι 60 ετών τώρα αυτό που
1: είναι. Είναι 60 ετών. Και τα άλλα, λόγω της βιοκαλλιέργειας και τέτοιο, πάλι έχουν μικρές αποδόσεις κάτω από τον τόνο σε σταφύλι. Στα Σαββατιανά δεν έχω τώρα πολύ πρόσφατα και νέες φυτέψεις, τα οποία όμως δεν είναι παραγωγικά. Τα πιο νέα είναι κάποιο το Μοσχάτο, είναι κάποιο Γκρενάζ, ένας Ροδίτης, αλλά και πάλι είναι σε χαμηλές αποδόσεις λόγω της βιοκαλλιέργειας και δεν έχουμε νερό. Είναι ξηρικά όλα συνέχεια, οπότε αναγκαστικά πέφτει η απόδοση.
2: Ωραία. Πριν πάμε και στον Στάθη Κοστελέτο, έτσι να μας πει για όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω το εξής, σαν μία απορία ενός μέσου, ας πούμε, ακροατή. Το γεγονός ότι κάποια είναι πάρα πολύ παλιά, όπως είπαμε. Κάποια μπέλια είναι πολύ παλιά, είναι 60 χρόνων. Αυτό παίζει ρόλο στην απόδοση? Είναι μικρότερη δηλαδή η απόδοση επειδή είναι παλαιότερα τα μπέλια?
1: Είναι σίγουρα μικρότερη η απόδοση λόγω ότι είναι μεγαλύτερα τα αμπέλια.
2: Μεγαλύτερης ηλικίας.
1: Είναι, ναι, μεγαλύτερης ηλικίας, δεν κάνουν μεγάλα σταφύλια. Εμάς οι ποικιλίες μας, αυτές οι παραδοσιακές λευκές που είχαμε το Σαββατιανό με το Ροδίτη, τα χαρακτηρίζει η μεγάλη απόδοση.
2: Έτσι.
1: Αλλά με το πέρασμα του χρόνου μειώνεται. Δεν έχουν τις δυνάμεις τις ίδιες να κάνουν με τόσο μεγάλο καρπό. Είναι πολύ ανθεκτικά και συνθήκες ξερασίας και όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε τα έντονα τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, αλλά στο θέμα της ποσότητας γενικότερα,
2: μάλιστα,
1: ελαττώνεται.
2: Στάθη Κοστελέτο, για πόσα στρέμματα αυτή τη στιγμή από το 2014 που ξεκινήσατε ουσιαστικά με μία διακοπή, μία παράδοση παλαιότερων χρόνων?
3: Εμείς είμαστε λίγο κάτω από τα 20 στρέμματα τα οποία αποδίδουν αυτή τη στιγμή κρασί, και έχουμε φυτέψει, πέρσι φυτέψαμε άλλα 10 ασύρτικο, το οποίο αναμένουμε να έρθει. Και προχωράμε σιγά σιγά, βήμα βήμα.
0: Άρα είναι δύο και πολύ νέες προσπάθειες και πολύ μικρές και των δυο σας
3: Ναι, σωστά, μπουτίκ και τα δύο.
0: Ναι. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για την περιοχή γενικότερα, για το εινικό κομμάτι της, δηλαδή μπορείτε να μας πάτε λίγο εκεί και να μας δείξετε πού είναι τα αμπέλια σας, τι κοιτάνε?
3: Λοιπόν, να πω ότι όπως ερχόμαστε από Λιβαδιά, εγώ πάντα έτσι μένοντας Αθήνα έτσι τα αντιμετωπίζω, και αυτή ήταν η εικόνα πάντα που είχαμε. Έχουμε στα δεξιά μας το Παρνασσό, ο οποίος εκτείνεται σε όλο αυτό το υψόμετρο και καθαρή του εικόνα. Η πρώτη περιοχή που βρισκόμαστε εμείς είναι πριν την είσοδο στο Δίστομο, εκεί στη λεγόμενη περιοχή Παρνάς, στις Σέρες, όπου έχουμε δεξιά τα μπελοτόπια. Μετά περνάς μία στροφή, τέλος πάντων, ας το πούμε κακιά, και μπαίνεις στην είσοδο για το χωριό. Στα αριστερά υπάρχει μια περιοχή που εκτείνεται μεταξύ του Διστόμου και του Στηρίου, το άλλο χωριό, το οποίο είναι το δεύτερο μεγάλο κομμάτι με αμπελοτόπια.
0: Είναι πλατώματα αυτά ή είναι πλαγιές?
3: Πλατώματα θα λέγα, το ένα είναι πλάτωμα, οι Τσέρες έχει και κάποια κομμάτια που είναι πλαγιές, αλλά κυρίως χαρακτηρίζονται από πλατώματα.
0: Ο άλλος Στάθης μας.
1: Αυτό που χαρακτηρίζει, εγώ πιστεύω, τον περισσότερο δίσμα είναι η ορεινή όγκη που είναι γύρω του. Είναι από τη μια μεριά ο Παρανασσός και από την άλλη μεριά ο Ελικόνας, το οποίο άμα παρατηρήσουμε πολλές φορές και τους μετεωρολογικούς χάρτες, αλλά και εμείς

0: πούμε, εκεί πέρα το βλέπουμε, είναι πολλές φορές που ο καιρός, ανάλογος από πότε έρχεται, είτε από δυτικά είτε από τα ανατολικά, σταματάει σε αυτά στα δύο μεγάλα βουνά. Οπότε εκεί πέρα γενικότερα είναι πιο ευνοϊκές, θα λέγαμε, οι συνθήκες. Δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, χαλάζι δεν μας έχει πιάσει ίσως ποτέ. Πέρα από πολύ μικρές. Γενικότερα οι βροχοπτώσεις, οι έντονες, σταματάνε. Οπότε, αν δεν υπήρχε κλιματική κρίση, θα ήταν πολύ ευνοϊκά και νομίζω και αυτός ήταν ο λόγος που και τον οποίο Βινίφερος στάθης και εμείς είμαστε στη βιολογική καλλιέργεια, γιατί είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν εξαιρέσει το θέμα του χώματος και της απόδοσης πλέον και της ευρωστίας του εδάφους, από το κομμάτι της φυτοπροστασίας είναι γενικότερα είναι κάτι εύκολο.
2: Ήθελα να πάμε σε αυτό, γιατί και ιδίως στη βιολογική, από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν χρησιμοποιείτε χημικά σκευάσματα. Σας δυσκολεύει η προσέγγιση σας αυτή λόγω του εδάφους, της γεωγραφικής θέσης, του μικροκλίματος, του τέρουάρ της περιοχής σας, η εφαρμογή της βιολογικής καλλιέργειας?
0: Εμένα δεν με δυσκολεύει καθόλου. Η μοναδική δυσκολία στο θέμα της βιοκαλλιέργειας είναι το θέμα της διαχείρισης του εδάφους.
3: Δηλαδή?
0: Το χαρακτηριστικό του στο κομμάτι του διστόμου, αλλά και στο άλλο κομμάτι της τσέρης που είναι στην ουσία δύο διαφορετικά μπελοτόπια. Mm-hmm. Η σύσταση του εδάφους είναι τέτοια που το χειμώνα, λόγω του πυλώδης του εδάφους, δεν μπορείς να μπεις πολλές φορές να καλλιεργήσεις, οπότε τα ζυζάνια αναπτύσσονται έντονα. Οπότε μετά πρέπει να τρέξεις πολύ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι και ποτέ δεν το κάναμε εμείς, να δουλεύουμε έτσι με χημική καταπολέμηση της ζυζανιοκτονία. Οπότε με τα μηχανικά μέσα πρέπει να τρέξεις πολύ σε αυτό το κομμάτι. Στο υπόλοιπο κομμάτι είναι πολύ εύκολο, της φυτοπροστασίας.
3: Μάλιστα.
1: Συμφωνώ, μας βοηθάει πάρα πολύ ο τόπος. Απλά ήθελα να πω ότι και εμείς δεν μάθαμε κι αλλιώς. Δηλαδή, ξεκινήσαμε βιολογικά. Οπότε δεν έχω και καμία εικόνα να σας πω πώς αλλιώς θα γινόταν.
2: Α, θα ήταν πιο εύκολο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Αλλά η απόφαση ήταν απευθείας βιολογικά.
1: Απευθείας. Σεβόμενη τη γη, την παράδοση, αλλά και το καταναλωτή, ο οποίος πίνει το και τιμάει πίνοντας το κρασί μας. Όλοι αποφασίσαμε κατευθείαν ότι θα πάμε τη βιολογική καλλιέργεια.
3: Ναι. Εσύ, Στάθη Καστρίτη, είχες άλλες βλέψεις? Η απόφαση για τη βιολογική καλλιέργεια ήταν ακριβώς οι ίδιοι λόγοι που μας είπες και πριν? Κάποια στιγμή υπήρχε και μία τάση, γι' αυτό το λέω. Ήταν εξ αρχής και από τον πατέρα σου βιολογική, εντός εισαγωγικών, γιατί μπορεί να μην ήταν τότε με τη σφραγίδα, έτσι, αλλά να ήταν και πάλι βιολογική η καλλιέργεια?
0: Δεν ήταν βιολογική με την αυστηρή έννοια
3: της
0: βιολογικής, ναι, ναι. Αλλά και αυτό που κάνανε ήταν κάτι πάρα πολύ, οποίο και ούτε το κάνανε γιατί το είχαν συνηθίσει να το κάνουν.
3: Ναι.
0: Και πολλές φορές δεν κάνανε καν και χημικούς ψεκασμούς. Τους παίρνει ο καιρός και η χρονιά πολύ εύκολα, που δεν είχαν σκεφτεί να κάνουν το χημείο.
2: Δεν χρειαζόταν.
0: Αρκετές φορές κάνανε.
2: Δεν το χρειαζόταν.
0: Ναι, δεν το χρειαζόταν. Mm-hmm. Οπότε εγώ, επειδή το έβλεπα αυτό, ότι δεν υπήρχε λόγος να το συνεχίσουμε έτσι, γιατί να μην το κάνουμε τελείως βιολογικά. Ναι. Είναι μια εύκολη μετάβαση.
2: Πριν περάσουμε να μιλήσουμε για τα κρασιά που φτιάχνετε, για την ινική σας προσέγγιση, δεν θα αφήσουμε έτσι το κομμάτι το αμπελουργικό να κλείσει. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στον τρίγο, θα γυρίσουμε μουσικά στον τρίγο και θα ακούσουμε το Jota de la Vendima σε μια εκτέλεση της Association Folklorica Triera Roja από τον δίσκο Atoque y Canto που κυκλοφόρησε το 2001. Η Tierra Roja είναι ένα λαογραφικό συγκρότημα από το Αλμάγρο, που βρίσκεται στην επαρχία Ciudad Real, στην Καστίγια Λαμάντσα της Ισπανίας. Έχει ιδρυθεί το 1982 και ασχολείται με την καταγραφή και παρουσίαση των παραδόσεων του Κάμπο δε Καλατράβα και γενικότερα της Λαμάντσα.
3: Η Jota είναι παραδοσιακό ισπανικό είδος τραγουδιού και χορού. Και εδώ έχουμε τη Jota de la Vendimia, δηλαδή τη Jota του τρίγου,
2: Ναι, Vendimia στα ισπανικά είναι ο τρίγος.
3: Το κομμάτι ανήκει στο παραδοσιακό ρεπερτόριο που παρουσιάζει η Tierra Roja και έχει παρουσιαστεί με τις φορεσιές της αγροτικής εργασίας.

0: Τρίγου, το Jota de la Vendimia, το τραγούδι του Τρίγου, ένα παραδοσιακό ισπανικό τραγούδι και ένας ισπανικός χορός που μας έρχεται έτσι από τα μέσα του περασμένου αιώνα. Εδώ ήταν μια καταγραφή που έχει κυκλοφορήσει το 2001 από την Tierra Roja.
1: Πραγματικά εξαιρετικό κομμάτι. Θυμίζουμε ότι είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι πάντα κοντά σας η εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μια εκπομπή που ασχολείται με τη γαστρονομία, με τα εκλεκτά προϊόντα αυτού του πλούσιου τόπου. Και έχουμε πάει μέχρι το δίστομο σήμερα με δύο εκλεκτούς καλεσμένους εδώ, μια και μόλις άρχισε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ο Τρίγος. Έχουμε λοιπόν δύο εινοποιεία που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή του δίστομου. Οι άνθρωποι τους είναι μαζί μας, είναι νομίζω και τα μοναδικά εινοποιεία στο δίστομο.
0: Τουλάχιστον που εμφιαλώνουν κρασί σε τυποποιημένη γυαλινή συσκευασία. Αν δεν κάνω λάθος, Στάθη.
2: Όχι, έτσι ακριβώς. Υπάρχουν έτσι άλλα ακριβώς. Δύο, τα οποία είναι στο χήμα με αξιόλογη πορεία βέβαια, αρκετά χρόνια και όγκο. Απλώς δεν έχουν κάνει το βήμα για το εμφιαλωμένο. Ελπίζουμε να γίνει.
1: Ναι.
0: Το θέλετε να αυξηθείτε.
2: Το θέλουμε.
3: Εννοείται.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι κρασί. Είπαμε για τον Τρίγο, είπαμε για τα μπέλια, για τις θέσεις των αμπελώνων σας, για τις ποικιλίες, για την ιστορία, το πώς ξεκίνησε η κάθε μία από τις εινικές σας προσπάθειες. Πάμε στο κρασί αυτό καθε αυτό που φτιάχνει ο καθένας σας, που φτιάχνει το κάθε ένα από τα δύο εινοποιεία, να ακούσουμε λίγο τη φιλοσοφία σας. Στάθη Κοστελέτο, Vinifera Winery, ξεκινάμε από σένα.
3: Λοιπόν, εμείς
0: το επαναλαμβάνω συνέχεια γιατί είπαμε και οι δύο έτσι.
3: Καλά κάνεις. Λοιπόν, εμείς έχουμε τρία κρασιά, δύο κόκκινα και ξεκινήσαμε με το κόκκινο και ένα λευκό. Τα δύο μας κόκκινα είναι το Λιμιώνα σειρά, ένα blend, και η Λιμιώνα, η βάση μας είναι η Λιμιώνα. Αυτή φυτέψαμε το 14. Αν θέλετε να σας πω έτσι λίγο για τα δύο διαφορετικά κρασιά.
0: Θέλω να μας πεις καταρχήν πώς προέκυψε η Λιμιώνα. Γιατί είναι μια ποικιλία που ξέρουμε ότι έχει έντονο χαρακτήρα στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ο Ζαφυράκης είναι αυτός που την ανέδειξε, την αναβίωσε, την έκανε γνωστή καταρχήν στο εξωτερικό και μετά και στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Γιατί ήρθε απ' έξω η φήμη της Λιμιώνας από τους New York Times πρώτα και μετά από τα ελληνικά εινικά μέσα.
1: Πώς και πήρατε αυτή την απόφαση, δηλαδή τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι εδώ σε αυτή την περιοχή, εκεί πέρα που έχετε τα μπελοτόπια σας, θα δείτε ωραία αποτελέσματα από τη Λιμιώνα, από τη συγκεκριμένη ποικιλία?
3: Αυτό που είδαμε ήταν ότι θέλαμε, πρώτα απ' όλα μας άρεσαν ποικιλία, τα κρασιά που δίνει. Δεύτερον, ήταν μια ποικιλία η οποία ενώ είχε ξεκινήσει και την είχαν εξερευνήσει και την έκανε και ο Ζαφυράκης και την αναδείξανε, υπήρχε χώρος να μπει σε ένα νέο εινοποιείο και να κάνεις μια νέα πρόταση. Δεν είχε νόημα να πάμε σε κάτι το οποίο είναι πολύ φορεμένο.
1: Ναι. Όπως τα κλασικά. Εντάξει, ωραία, πάμε παρακάτω.
3: Τρίτο, είναι μια οψίμη ποικιλία που αντέχει. Έχουμε χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε ζέστη, ενώ έχουμε υψόμετρα έχουμε και αρκετή ζέστη, οπότε πιστεύαμε ότι αυτή η νικά θα μας βοηθήσει να παράγουμε ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Και έτσι ξεκινήσαμε με αυτή την ποικιλία και μας έχει πάει μια χαρά.
0: Ωραία, για πάμε στα κρασιά.
3: Λοιπόν, έχουμε τη Λιμιώνα σειρά, το οποίο είναι το blend μας. Αυτό είναι, το λέμε, το δροσερό μας κόκκινο. Είναι το κρασί το οποίο μπορεί να πιει και κανείς και σε ένα νησί, ένα βραδάκι, τρώγοντας, γιατί σε νησιά δεν έχουμε μόνο καλοκαίρι και έχουμε καλοκαίρι, αλλά δεν έχουμε μόνο ψαράκι κτλ. Έχουμε και το κατσικάκι. Πας στις Κυκλάδες, μόνο κατσικάκι έχει.
1: Ναι.
3: Οπότε είναι το κρασί το οποίο προσφέρεται δροσερό και μπορείς να το απολαύσεις με ένα τέτοιο φαγητό ή ένα μπουρδέτο από την Κέρκυρα ή κάποιο μαγειρευτό
0: λαδερό, με το
3: λαδερό ένα ημάμ, ένα πολύ ωραίο ημάμ.
1: Θα πρέπει να μπει έστω και για λίγο στο ψυγείο.
3: Ναι, όχι, δεν είναι πρέπει, αλλά πολύ ευχαρίστως να το δέχεται έτσι. Και αυτό ήταν και το κρασί το οποίο, ενώ ήμασταν ένα οποίο μέχρι πολύ πρόσφατα που έκανε μόνο κόκκινο, ουσιαστικά ήταν το κρασί που το καλοκαίρι έκανε τις πωλήσεις και μπορούσαμε να έχουμε ένα...
0: Αντίθετα με το ρεύμα.
3: Ναι, εντάξει. Μετά έχουμε τη Λιμιώνα, το οποίο είναι το πιο στιβαρό μας κρασί, μόνο ποικιλιακή. Εδώ φαίνεται όλη η δύναμη της Λιμιώνας. Ένα στιβαρό κρασί με μαύρα φρούτα, έχει hints από σοκολάτα, από διάφορα... πώς το λένε, συγγνώμη.
1: Φρούτα.
3: Ναι. Ναι, τέλος πάντων, το οποίο επιδέχεται παλαίωσης. Είναι ένα κρασί το οποίο έχει κερδίσει πολλά βραβεία από την αρχή. Ξεκινήσαμε από τη Λιόν, μετά στο Βερολίνο και στη Θεσσαλονίκη και είναι το νούμερο ένα μας.
0: Είναι το βασικό σας.
3: Το βασικό μας κρασί.
0: Και η τρίτη ετικέτα τι είναι?
3: Η τρίτη ετικέτα είναι το πιο καινούριο παιδί, είναι το ασύρτικο μοσχάτο Αλεξανδρίας.
0: Α.
3: Το οποίο είναι κατά κύριο λόγο ασύρτικο. Έχει και λίγο μοσχάτο. Για τη τσαχπινιά, τα ανθικά αρώματα.
0: Πώς είναι το ασύρτικο από το Βαρνασό, από το δίστομο?
3: Ένα αρκετά πολύπλοκο ασύρτικο, περνάει και από βαρέλι το δικό μας. Είναι αρκετά πολύπλοκο, λόγω του μοσχάτου έχει αυτή τη διαφορετικότητα.
0: Ρίχνετε τις οξύτητες με το μοσχάτο?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις κατεβάζετε.
1: Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά για έναν καταναλωτή, για κάποιον που μπορεί να μας ακούει τώρα? Πώς δηλαδή θα το επιλέξει για να το ταιριάξει με τι ακριβώς, αφού έχουν πέσει και οι οξύτητες? Τα λέω καλά?
3: Εδώ, κοιτάξτε, ένα κρασί που κάθεται πολύ καλά μόνο του.
1: Ναι.
3: Ουσιαστικά, εγώ την εικόνα που έχω, είσαι σε καλοκαίρι, σε ένα αθηναϊκό wine bar από αυτά τα πολύ όμορφα που έχουμε και επιλέγεις ένα κρασί. Αυτό το κρασί θα επιλέγω.
0: Στο ποτήρι.
3: Στο ποτήρι. Είναι ένα κρασί που μπορείς να κάτσεις και να αναπολύσεις, ένα κρασί το οποίο μπορείς να πεις όπα κάτι υπάρχει εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Στάθηκα στρίτη, πάμε στο δικό σας, στη δική σας γκάμα.
2: Η δική μας γκάμα έχουμε 5 κρασιά που βγάζουμε, 5 κωδικούς. Εμείς οι επιλογές μας ήταν στη συνέχεια της καλλιέργειας, οπότε έχει στηριχτεί στο αμπέλι και στις ποικιλίες που είχαμε. Υπήρχε το Σαββατιανό με το Ροδίτη, που στη δικιά μας περίπτωση του διστόμου συνήθως συγκαλλιεργείται. Είναι πολύ λίγα αμπέλια τα οποία είναι είτε Σαββατιανό είτε Ροδίτης.
0: Από παλιά.
2: Το Σαββατιανό ήταν, εντάξει, κύρια ποικιλία και όλη της Αττικοβιωτίας, έτσι όπως είχαν αποφασιστεί να φυτευτούν μετά τη φιλοξήρα, και ο Ροδίτης σε εμάς έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και υπήρχε σε μεγάλο ποσοστό στην περιοχή μας λόγω του μεγαλύτερου αλκοολικού τίτλου που δίνει και βοηθάει το Σαββατιανό, που γενικότερα είναι λίγο πιο χαμηλό βαθμό παλιότερα. Τώρα έχουν όλα αλλάξει. Οπότε έχουμε ένα κρασί από το Σαββατιανό με το Ροδίτη, από τα παλιά κλίματα που είναι μαζί φυτεμένο, το Field Blend το κλασικό. Μετά έχουμε ένα μοσχάτο με αθήρι που έχει προκύψει πάλι από κάποια μπέλια που υπήρχαν εκεί, γίνεται ένα ωραίο blend έτσι.
0: Πάλι στην καλλιέργεια.
2: Του μοσχάτου. Όχι, αυτό δεν είναι σε καλλιέργεια.
0: Είναι μπλεντάρισμα δικό μας.
2: Είναι μπλεντάρισμα δικό μας, το οποίο το μοσχάτο έτσι με τα έντονα ανθικά αρώματα που είπε μας, είναι μοσχάτο Σάμο, αυτό το μικρό ρόγο το.
0: Ναι.
2: Το κλασικό με το.
0: Το Αλεξανδρία είναι από τη Λίμνο, να πούμε.
2: Ναι.
0: Δεν είναι από την Αλεξανδρία.
2: Και το αθήρι το βοηθάει να του ελαττώσει κυρίως την πολύπλοκη έτσι, και την λίγο κουραστική καμιά φορά. Αρωματική ένταση που έχει το μοσχάτο όταν δεν είναι ιδιαίτερα. Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα από μοσχάτο, αλλά που θέλει λίγο πολύ δουλειά. Εμείς το καταφέρουμε αυτό με το αθήρι και γίνεται. Στη συνέχεια, έχουμε ένα ροζέ και ένα κόκκινο από γκρενάζ. Και έχουμε και ένα orange κρασί, το οποίο το κάνουμε από ένα κομμάτι του αμπελόνα μας που έχει κυρίως σαββατιανό. Οπότε, εμείς το marketing το δικό μας ήταν ότι αυτά τα κρασιά έχουμε, αυτά τα μπέλια έχουμε, ας βγάλουμε αυτά τα κρασιά.
0: Το γκρενάζ είναι μια ποικιλία που έρχεται από το γαλλικό νότο και από τον ισπανικό νότο στην εκεί εκδοχή, που αντέχει στα θερμά κλίματα και στις ζέστες. Είναι έτσι και στο Βαρνασό?
2: Είναι έτσι και εδώ, και εμείς αυτό το αμπέλι το έχουμε φυτέψει το 2000. Ήταν η περίοδος που όποτε πήγαινες να ζητήσεις.
0: Το λες έτσι, αλλά εντάξει τώρα. Ένα αμπέλι που είναι φυτεμένο το 2000 είναι 26 ετών πια. Έτσι.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Χθεσινό. Δεν είναι.
2: Ναι. Απλώς ήταν. Ήθελα να
1: είναι
2: πω.
1: Είναι χθεσινό σε σχέση με τα προηγούμενα. Έτσι, με το Σαββατιανό και το Ροδίτη που είναι.
2: Για την επιλογή της ποικιλίας ήταν,
1: ναι, ναι,
2: η χρονιά. Γιατί τότε όταν πήγαινες στα φυτώρια και συζήτηγες ότι θέλεις να φυτέψεις, δεν υπήρχαν ελληνικές ποικιλίες στην κουβέντα.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Ήταν μια περίοδο.
0: Ειδικά στις εκτός pop ζωνών,
1: ναι, ναι,
0: περιοχές.
1: Ναι.
2: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Οπότε έτσι προέκυψε. Βέβαια ταιριάζει πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και οι δύο βρήκατε ποικιλίες οι οποίες σας δίνεται η ελευθερία προφανώς, επειδή δεν είστε σε κάποιες από τις αναγνωρισμένες ονομασίες προέλευσης. Οπότε μπορείτε να παίξετε με αυτά που θέλετε, με τα κρασιά και τα σταφύλια που σας αρέσουν. Και βρήκατε και οι δύο πολύ ξεχωριστά και ιδιαίτερα πράγματα. Δεν πήγατε στις πεπατημένες, δηλαδή στα καμπερνέ, στις μαλαγουζιές,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: θα πω εγώ.
1: Να ρωτήσω για το Orange στάθηκα Street. Ναι. Επειδή ήταν μία, και ίσως να είναι ακόμα τάση της εποχής, είναι ακόμα ίσως τα Orange. Δηλαδή πώς το σκεφτήκατε?
2: Είναι μια τάση της εποχής στα φυσικά κρασιά, νομίζω. Mm-hmm. Τα οποία πολλές φορές στην προσπάθεια να γίνουν τα φυσικά κρασιά γίνεται ένα orange κρασί λόγω του τρόπου υνοποίησης, που αυτός είναι ο πιο κοντά στη φυσική υνοποίηση. Γίνεται αναγκαστικά έτσι με orange το κρασί. Η υνοποίηση του γίνεται σαν orange στις λευκές ποικιλίες. Mm-hmm. Να πούμε ότι το orange είναι μια λευκή ποικιλία η οποία έχει υνοποιηθεί σαν κόκκινο.
1: Ναι.
0: Έχει αυτός, δηλαδή πάρει και τις χρωμοστικές από την παραμονή της με τις φλούδες που δίνουν το χρώμα στο κρασί.
2: Ναι, και κάνει αυτό το πορτοκαλί.
0: Αλλά το
2: μεγαλύτερο που δίνει νομίζω είναι μια τανικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή αν κλείσει τα μάτια σου θα το καταλάβεις κυρίως από τη στιφό του χαρακτήρα.
0: Ωραία. Στο κομμάτι της φιλοσοφίας, φεύγοντας από το κομμάτι της καταγραφής των ετικετών και των ποικιλιών σας στη Φιάλη, στο κομμάτι της φιλοσοφίας, τι είναι αυτό που πρεσβεύετε και τι είναι αυτό που θέλετε να δώσετε συγκεκριμένα για το δικό σας εινοποιείο Στάθη Καστρίτη? Εγώ ήρθα σε επαφή με τα κρασιά σας μέσω από τους αδερφούς Σωτηρίου, από το εινοποιείο αυτό που είναι εκεί έξω από το Μεσολόγιο, και κάνει μια πολύ όμορφη προσπάθεια σε μια έκθεση με τα κρασιά της κεντρικής Ελλάδας, το Central Wine Fair. Μου λένε πρέπει να πας να δοκιμάσεις τα κρασιά από αυτό το εινοποιείο που πρωτοεμφανίζεται και θεωρούμε ότι έχει κάτι να πει. Τι είναι αυτό που θέλετε να πείτε?
2: Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι να δείξουμε το πλούτο μας, τις ποικιλίες που έχουμε, τις τοπικές ποικιλίες. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, σε αυτές που είπαμε, δεν υπάρχει κάποια έτσι ιδιαίτερα τοπική ποικιλία.
1: Να πεις ότι είναι αποκλειστικά του διστόμου.
2: Ότι είναι αποκλειστικά του διστόμου. Αυτό που το κάνει αποκλειστικά του διστόμου, η ποικιλία που γίνεται αποκλειστικά του διστόμου, μάλλον της περιοχής του διστόμου και της Αράχοβας, είναι το μαύρο Αραχώβης. Τα μαύρα σταφύλια που υπήρχαν στην περιοχή μας ήταν μάλλον τρεις ποικιλίες, ίσως και τέσσερις. Ήταν το Μούχταρο, ήταν το μαύρο Αραχώβης και ένα άλλο το οποίο εμείς το λέγαμε Γαλανοκόρυφο. Και πέρα το οποίο Γαλανοκόρυφο. Ήταν η κορυφή του, ήταν γαλανή στην άνοιξη. Το οποίο αυτό είναι ίσως αυτό που είχε χαθεί περισσότερο. Εμείς είχαμε από αυτά τα φυτά, αλλά δεν ήταν σε μια σωστή κατάσταση για να δώσει ένα καλό κρασί. Οπότε έχουν περάσει σε μια αναμπέλωση σε αυτό και αναμένω. Οπότε το blend, πάλι και εδώ υπάρχει blend, στο κόκκινο κρασί της περιοχής και που χαρακτηρίζει την περιοχή, ήταν το μαύρο Αρχόβι με το Μούχτορο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει σήμερα έστω ένα δείγμα από αυτό?
2: Αυτός που καλλιεργεί και εμφιαλώνει.
0: Όχι, ας μην εμφιαλώνει, αν υπάρχει αμπέλι.
2: Υπάρχουν αμπέλια πολύ λίγα.
0: Τα οποία είναι πάλι στην καλλιέργεια των δύο μαύρων.
2: Ναι.
1: Το σκέφτεστε?
2: Εμείς το έχουμε κάνει.
0: Το έχετε δοκιμάσει?
2: Ναι, και το πιστεύουμε πολύ. Δηλαδή, το Μούχταρο, εντάξει, το έχουν παίξει πολύ και έχουν το αναδείξει. Έχουν πολύ ωραία
0: τα
2: δείγματα
0: στην άσκρη. Οι Μούσες και ο Σαμαρτζής κυρίως, δηλαδή αυτά είναι οποία.
2: Εντάξει, το Μαύρο Αραχώβης είναι μια ποικιλία που τη δουλεύει ο Αργυρίου, το εινοποιείο Αργυρίου από την άλλη πλευρά του Παρνασσού. Ναι, το οποίο μας δίνει σημάδια ότι είναι αρκετά καλό. Έχει αναφερθεί, ας πούμε, και από την κυρία Κουράκου το Μαύρο Αραχώβης στα Κυριακάτικα. Ναι. Οπότε πιστεύουμε ότι υπάρχει μια ποιότητα εδώ πέρα.
1: Από τη μεγάλη κυρία του Ιήνα.
2: Ναι.
0: Το στυλ των κρασιών σας ποιο θέλετε να είναι?
2: Το στυλ του κρασιού μας.
0: Στην εξέλιξή τους.
2: Θέλουμε να υπάρχουν όσο δυνατόν μικρότερες παρεμβάσεις. Θέλουμε να δείξουμε την αμπελοκαλλιέργεια. Η αμπελοκαλλιέργεια είναι αυτή που θέλουμε να. Ο τρόπος καλλιέργειας του αμπελιού να είναι αυτό που θα καταφέρει να μας δώσει το κρασί που θα μας χαρακτηρίζει, και όχι η εινοποίηση και όχι το εινοποιείο μας και οι τεχνικές σε αυτό. Και αυτό είναι και ένας, και το orange ας πούμε από εκεί έχει προέλθει. Γενικότερα προσπαθούμε να κάνουμε τις λιγότερες δυνατές επεμβάσεις, αλλά να είναι πάντοτε τα κρασιά μας καθαρά, χωρίς φάλματα, χωρίς οτιδήποτε, να είναι έτσι, πολύ νόστιμα κρασιά.
1: Να αντικατοπτρίζουν, ας πούμε, την περιοχή.
2: Ναι, οπωσδήποτε. Ναι.
1: Οπωσδήποτε.
2: Αυτός είναι και προσπαθούμε να το πετύχουμε με τις λιγότερες παρεμβάσεις στην οποία.
1: Ναι.
2: Να έρχεται ένα σταφύλι το οποίο θα θέλει τα λιγότερα δυνατά.
1: Αυτά λοιπόν μας λέει ο Στάθης Καστρίτης. Να πάμε όμως και στον Στάθη Κωστελέτο.
3: Θα ήθελα να αναφερθώ στη Central Wine Fair, η οποία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και για να αναδείξουμε τα κρασιά της περιοχής της Κεντρικής Ελλάδος, και η επόμενη θα είναι στις 20 του 26, πάλι στον ίδιο χώρο, στο Ζάπιο, οπότε θα θέλαμε να το αναφέρουμε αυτό, save the date.
1: Είναι επειδή ακριβώς αναφερθήκατε σε αυτό τώρα πριν προχωρήσουμε έτσι στην όλη φιλοσοφία και μιλήσατε πριν και για τα βραβεία. Πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το γεγονός, δηλαδή η παρουσία στις εκθέσεις, είτε είναι σε διάφορες εκθέσεις εδώ στην Ελλάδα, είτε ακόμη και στο εξωτερικό, και το γεγονός ενός βραβείου. Πόσο σημαντικό είναι για σας ως επιβράβευση ότι πάτε καλά και πόσο σημαντικό είναι για τον καταναλωτή.
3: Ωραία. Θα τα χωρίσω έτσι όπως εμείς τα ζήσαμε, που την πρώτη περίοδο, τα πρώτα χρόνια επικεντρωθήκαμε κυρίως στα βραβεία. Και ο λόγος ήταν και κοστολογικός, και επειδή δεν είχαμε εμπειρία από τις εκθέσεις, δεν γνωρίζαμε τι εν τέλει μπορεί να σου αποφέρει αυτό. Τα βραβεία, όπως είπατε, είναι μια επιβράβευση, είναι ένα feedback από τους ανθρώπους του χώρου. Αλλά σαν νέο εινοποιείο είναι και, ο τρόπος με τον οποίο θα σε γράψουν κάποια μέσα.
1: Είναι η όθηση δηλαδή.
3: Είναι η όθηση. Και αυτό έκανε και για μας. Οι εκθέσεις τώρα είναι το καινούργιο κομμάτι που συμμετέχουμε. Εμείς συμμετέχουμε σε εκθέσεις τα τελευταία 3 χρόνια, για να φανταστείτε. Πιο πριν δεν συμμετείχαμε. Και θα έλεγα ότι κακώς δεν συμμετείχαμε πιο πριν.
1: Ναι.
3: Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει να είσαι έτοιμος, να ξέρεις πώς να το δουλέψεις, πώς να μιλάς στον κόσμο, τι να περιμένεις από τις εκθέσεις. Είναι κάτι που πρέπει να είσαι οργανωμένος, να πάρεις το feedback.
0: Έχουν δύο όψεις οι εκθέσεις. Η μία όψη είναι ότι εκθέτεις. Η άλλη είναι ότι εκτίθεσαι.
3: Σωστά.
0: Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν μιλήσουμε για σας, όπως είπα πριν και για την προσπάθεια του Στάθη Καστρίτη, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εσύ όταν βλέπεις το δικό σας κρασί, τη λιμιώνα σας για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι μαζί με άλλες 10 λιμιώνες από τη Θεσσαλία και τη στερεά Ελλάδα, και έχεις μπροστά σου τους ανθρώπους οι οποίοι καλώς ή κακώς δοκιμάζουν, κρίνουν και πολλές φορές συγκρίνουν τα κρασιά.
3: Δεν υπάρχει φόβος αυτό για μας. Είναι μόνο χαρά. Είναι μόνο χαρά γιατί ξέρουμε τι κάνουμε και τι προσπαθούμε. Δηλαδή και feedback να υπάρχει, το οποίο πρέπει να δουλέψουμε και θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Οπότε το βλέπουμε μόνο επικοδομητικά. Αυτό που χαίρομαι εγώ πιο πολύ από αυτό είναι να είσαι σε ένα εστιατόριο και να ανοίγει κάποιος το κρασί σου. Αυτό είναι που... και να το απολαμβάνει. Αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο μπράβο.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε στη φιλοσοφία σας. Γιατί πιάσαμε τις εκθέσεις και τις διακρίσεις. Στο φέρουμε πιο μαζί.
3: Εμείς θέλουμε να κάνουμε, ναι, θέλουμε να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, το αμπελοτόπι προφανώς είναι η προτεραιότητά μας και να δείξουμε τη δουλειά που γίνεται στο αμπέλι. Θέλουμε να κάνουμε σωστά κρασιά, τα οποία έχουν διάρκεια στον χρόνο και γι' αυτό όλα περνάνε και από το βαρέλι. Δεν έχουμε πειραματιστεί με φυσικά κρασιά. Δεν έχουμε πάει. Ακολουθούμε, ας πούμε, τις τάσεις και κρατάμε κάτι σταθερό που εμάς μας πρεσβεύει σαν ήδη όντες καταναλωτές, ας πούμε. Τα κρασιά που θα θέλαμε εμείς να πίνουμε. Να είναι ευχάριστα, να είναι νόστιμα και να είναι σωστά.
0: Θα αυξήσετε την γκάμα σας?
3: Ναι, αλλά πολύ αργά και πολύ σταθερά. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πολύ άμεσο, να το πούμε έτσι. Λίγες ποικιλίες, θέλουμε να δούμε κι εμείς.
0: Γιατί όγκο μιλάμε, Στάθη?
3: Εμείς κάνουμε γύρω στις 7.000 φιάλες αυτή τη στιγμή. Είμαστε πολύ μικρό είναι.
0: Και εσείς στο Καστρίτης?
2: Γύρω στις 10.000 και το υπόλοιπο το δίνουμε χύμα.
1: Μάλιστα. Ναι, όπως είπαμε και πριν, μπουτίκ εινοποιία.
0: Ναι, μικρές προσπάθειες,
1: μικρές προσπάθειες, αλλά αυτές οι μικρές προσπάθειες πάρα πολλές φορές δεν είναι εξαιρετικά αποτελέσματα, γιατί γίνονται πραγματικά με μεγάλο μεράκι.
0: Αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα σε αυτό που κάνετε μέχρι τώρα, να το αλλάξετε έτσι, με ένα.
1: Μαγικό ραβδί.
0: Μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν στο κρασί, αλλά ας πούμε ότι σας δίνεται μια ευκαιρία για να κάνετε μια σημαντική αλλαγή που είτε απαιτεί κεφάλαια, είτε απαιτεί χρόνο, είτε απαιτεί προσπάθεια.
3: Σίγουρα το κομμάτι του ενεταιρισμού είναι κάτι που κοιτάμε και απαιτεί κεφάλαια, και λόγω της περιοχής. Δηλαδή εμείς έχουμε δίπλα τον Όσιο Λουκά, ένα μνημείο της UNESCO. Έχουμε τους Δελφούς παραπάνω. Έχουμε τον Παρνασσό και την Αράχοβο δίπλα. Οπότε υπάρχουν points of interest, ναι, σημεία ενδιαφέροντος, για να έρθει κάποιος να περάσει και μαζί με την ιστορία προφανώς του τόπου, να δει και τα κρασιά μας. Οπότε αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά απαιτεί προφανώς και κεφάλαια και χρόνο και σωστή προετοιμασία.
1: Αυτή τη στιγμή η Στάθη Κοστελέτο είναι το εινοποιείο επισκέψιμο, τουλάχιστον κατόπιν ραντεβού και κατόπιν
3: κατόπιν ραντεβού. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να,
1: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.
3: Ακριβώς.
1: Αλλά το βλέμμα θα ήταν αν υπήρχαν τα κεφάλαια σε κάτι ακόμα μεγαλύτερο. Στάθη Καστρίτη.
2: Αυτό που θα άλλαζα εγώ θα ήταν να άλλαζα το χωράφι του διστόμου και από εκεί που ήταν πολύ, πολύ μικρά σε πάρα πολλούς παραγωγούς και λόγω και της γενικότερης κατάστασης δεν τα δουλεύουν κιόλας. Ναι, ήταν λίγο μεγαλύτερα, να μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα αμπέλια.
0: Είναι μικρή η κλήρη εννοείς.
2: Πάρα πολύ μικρή η κλήρη. Υπάρχουν χωράφι που είναι κάτω από το στρέμμα.
1: Πω πω.
2: Κάτω από το στρέμμα.
1: Ναι.
2: Οπότε
0: δεν έχει νόημα για τους άλλους ανθρώπους να τους καλλιεργήσουν. Δηλαδή
2: δεν έχει κανένα νόημα για αυτούς να τους καλλιεργήσουν.
0: Δεν μπορεί να βγάλει χρήματα.
2: Ποτέ επίσης το δίστομο δεν ήταν και έτσι και πολύ αγροτική παραγωγή με την κλασική αγροτική περιοχή. Οπότε αυτά που είχαμε εμείς ήταν αμπέλια και έλιες. Και οπότε έχουν μείνει πολλά τέτοια και με πολύ μικρό κλήρο. Αυτό θα ήταν το που θα ήθελα να αλλάξω. Έναν αναδασμό, ας πούμε. Μια λέξη θα το λέγαμε, έναν αναδασμό.
1: Το κομμάτι του. Για πες, όχι, ρώτα και δεν
0: θα μπορούσε να επεκταθεί η αμπελοκαλλιέργεια στην περιοχή. Δηλαδή, εσείς είσαστε δύο και είσαστε καινούργοι, πολύ καινούργοι, έτσι, ούτε 10 χρόνια. Έχετε αρχίσει να αυξάνετε τις φυτεύσεις σας. Θα μπορούσατε να παρακινήσετε είτε παλιούς αμπελουργούς, είτε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με αυτό και να φυτέψουν αμπέλια αντί για κάποια άλλη καλλιέργεια που ίσως να έχουν προτιμήσει εκεί, βλέποντας μία απόδοση. Όχι ίσως άμεση, αλλά την προστιθέμενη αξία να δημιουργείται.
2: Κάθε χρόνο στο δίστομο παρατιούνται από την καλλιέργεια τους πάρα πολλά αμπέλια. Αυτό γίνεται γιατί παλιότερα υπήρχαν πάρα πολλά αμπέλια, τα οποία έδιναν ένα εισόδημα, δευτερεύον εισόδημα στους καλλιεργητές αυτούς και τους βοηθούσε στον οικονομικό προϋπολογισμό μια χαρά. Στην πορεία όμως αυτό άλλαξε πάρα πολύ. Δεν είχε τις τιμές που θα έπρεπε να είχε, όπως είναι και όλα τα αγροτικά προϊόντα που έχουν αυτή την πίεση της εποχής, και έτσι μειώνεται κάθε χρόνο αυτοί που καλλιεργούν τα μπέλια. Εμείς πιστεύουμε και αυτό που κάνουμε ότι είναι ένας τρόπος να δούμε ότι υπάρχει μια άλλη προοπτική στην αμπελοκαλλιέργεια. Διότι αμπελοκαλλιέργεια σε περιοχές μειονεκτικές όπως είναι το Δίστομο, Μιουρινές, που υπάρχουν πολλές στην Ελλάδα, με αυξημένα κόστη παραγωγής του σταφυλιού, αν δεν υπάρχει ένα μπουκάλι να το στηρίξει αυτό στην πορεία και να είναι ένα ποιοτικό κρασί, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί στο κομμάτι του χύμα κρασί, που εκεί πέρα αυτό που κερδίζει είναι η τιμή, οι μεγάλες εκτάσεις, ο όγκος, εννοείται ωραία κρασιά είναι και μια χαρά, απλώς είναι από άλλα αμπέλια που δεν μπορούν να είναι στο δίστομο. Δεν μπορούν να είναι σε αυτές τις περιοχές. Οπότε δεν μπορούμε να ανταγωνιστούν αυτό. Και έτσι, αν δεν υπάρξουν και άλλες προσπάθειες με εινοπία, με μπουκάλια και ποιοτικό κρασί, δεν θα έχει και μέλλον η αμπελοκαλλιέργεια στο δίστομο. Το οποίο αυτό είναι δύσκολο σε εμάς. Δεν μπορείς να μείνεις μόνος. Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο άνθρωποι να έχουν αμπέλια στο δίστομο. Δεν θα μείνει. Δεν γίνεται. Χρειάζονται κι άλλοι.
1: Μάλιστα.
0: Στάθη.
3: Ναι, η εικόνα είναι δυσάρεστη, δηλαδή βλέπεις πολλά παρατημένα αμπέλια και μικρούς κλήρους, όπως είπε και ο Στάθης. Πιστεύω ότι με το παράδειγμά μας, σιγά σιγά, και αν εμείς πάμε καλά και αν μπει και το δίστομο στο χάρτη τον Ινικό, τότε αυτό σιγά σιγά θα φέρει μια αλλαγή.
1: Θα παρακινήσετε και άλλους.
0: Στη θεωρία είναι αυτό, ωραία ναι. Ακούγεται. Μπορεί να γίνει στην πράξη, μπορείτε να παρακινήσετε, μπορεί να ασχοληθεί κάποιος βλέποντας μια μικρή ή μεγαλύτερη επιτυχία, και δεν εννοώ οικονομική ή επιχειρηματική, εννοώ κυρίως αυτό που είπα και πριν, τη δημιουργία μιας προστιθέμενης αξίας, το να εκμεταλλευτεί ίσως μια εινοτουριστική μονάδα, το να ασχοληθεί με κάποιον τρόπο με το κομμάτι αυτό.
3: Είναι δύσκολο γιατί είναι ένας αγώνας και είναι ένας αγώνας που παίρνει πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όποιος θέλει το άμεσο κέρδος, και έχουμε μάθει στο άμεσο κέρδος, αυτό δεν είναι κάτι που του προσφέρει η νοοπαραγωγή. Οπότε δεν είναι το ευκολότερο παράδειγμα για να ακολουθηθεί.
0: Παρόλο που υπάρχει η ιστορία, υπάρχει η συνέχεια, υπάρχει οι τοπικές ποικιλίες που έλεγες πριν, Στάθη Καστρίτη, ακόμη και στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ναι, όντως το Μούχταρο δεν είναι μια ποικιλία του διστόμου, αλλά είναι μια ποικιλία της Βιωτίας, έτσι, πολύ μοναδική και πολύ ιδιαίτερη.
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τόσο δύσκολο σαν ας πούμε επιχειρηματική απόφαση να το κάνει κάποιος. Επίσης, όπως είπα και πριν, τα δύο είναι οποία που είναι τα άλλα, τα οποία έχουν ένα σοβαρό κύκλο εργασιών. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί με κάποιες κινήσεις θα μπορούσαν πολύ εύκολα να περάσουν στο εμφιαλωμένο και να κάνουν και εκείνες κινήσεις και έτσι θα βοηθούσε και την αμπελοκαλλιέργεια που στηρίζει όλο αυτό το πράγμα.
0: Φαντάζεστε το δίστομο ως μια εινική ζώνη που να έχει μια υπόσταση, να έχει μια αξία, να έχει έναν χαρακτήρα καταρχήν. Δηλαδή το χαρακτήρα που θα βγαίνει σε ένα ποτήρι. Το φαντάζεστε αυτό? Το φανταζόσασταν όταν ξεκινήσατε? Το φαντάζεστε σήμερα?
3: Αυτό είναι ο τελικός στόχος για μας. Αυτό είναι το όρομά μας και με το Στάθη και το συζητάμε και τι προσπάθειες θα κάνουμε για ΠΟΟΕ και τα λοιπά. Οπότε είναι κάτι το οποίο θέλουμε και εκεί δουλεύουμε σιγά σιγά.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος αυτής της πρώτης ώρας και να προσπαθήσω να εξηγήσω με έναν απλό τρόπο το γιατί είστε εδώ σήμερα. Είστε δύο άνθρωποι που δραστηριοποιήσετε στην ίδια περιοχή που δεν είναι γνωστή νυχά. Είστε δύο άνθρωποι τους οποίους εγώ τους έχω γνωρίσει τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο τον τελευταίο καιρό, προφανώς, γιατί δεν δραστηριοποιήσετε και πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, επικοινωνείτε μαζί μεταξύ σας μια χαρά, κάθεστε στο ίδιο τραπέζι, μοιράζεστε το μικρόφωνο της εκπομπής της Γλυκιά Ζωή σήμερα εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Δείχνετε ότι δεν έχετε να χωρίσετε κάτι. Και δεν ξέρω σε εσάς πώς φαίνεται, σε εμάς αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο και καθόλου αυτονόητο. Οπότε το θεωρώ ένα σημαντικό στοιχείο για να ξεκινήσει κάτι, αν υπάρχει μία τουλάχιστον κοινή αντίληψη, ας μην υπάρχει κοινή προσπάθεια ή ας υπάρχουν διαφορετικά οράματα και στόχοι από πίσω, αλλά αυτό το πράγμα είναι μια πολύ ωραία βάση, μια πολύ ωραία αρχή.
2: Εμείς η πορεία μου εμένα στο δίστομο πάντως έχω ασχοληθεί και αυτό το θέμα του συνεργατισμού που μιλάτε τώρα κατά κάποιο τρόπο. Επειδή έχουμε ασχοληθεί και με τους συνεταιρισμούς εκεί στο χωριό, εγώ επειδή ήμουν πάντοτε και ήμουν πάντοτε στην αγροτική παραγωγή, είναι κάτι το οποίο είναι ο μοναδικός τρόπος αν θέλουμε να συνεχίζουν να υπάρχουν αυτές οι μικρές περιοχές της Ελλάδος που είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Αν δεν είναι μέσα από κάποιες μορφές συνεργασίας, είτε μικρές είτε μεγαλύτερες. Mm-hmm. Ακόμα και αν είναι δύο ανεξάρτητες μονάδες, μπορούν να συνεργαστούν σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Ωραία. Βέβαια. Φεύγουμε από το Δίστομο και τον Παρνασσό και πάμε σε ένα άλλο βουνό μακριά για να κλείσουμε έτσι αυτή την πρώτη ώρα. Βρήκαμε μια πολύ ωραία περίπτωση έτσι για τον Τρίγο πάλι, από το Πιεμόντε, αυτό το βουνό που είναι στη Βόρεια Ιταλία πάνω από την Γένοβα, βγάζει αυτά τα φοβερά κρασιά από το Νεμπιόλο. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται La Violetta Lava Lava, είναι στην τοπική διάλεκτο. Δεν είναι στην διάλεκτο την πιεμοντέζη και όχι στα κοινά ιταλικά. Αυτό που θα ακούσουμε είναι μια συγκεκριμένη εκτέλεση που έχει καταγραφεί στις 7 Οκτωβρίου του 1954 στο Μονκάλβο, στην περιοχή του Άστι, από τον Άλαν Λόμαξ, έναν Αμερικανό εθνομουσιολόγο. Είναι το τραγούδι του Τρίγου και εδώ, Καντσόνε τη Βεντέμια. Είναι πολυφωνικό με αντρικές γυναικές φωνές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που έχει εδώ η ηχογράφηση είναι ότι έχει γίνει την ώρα της δουλειάς. Οπότε μαζί με τις φωνές. Ακούγονται τα ψαλίδια που κόβουν τα σταφύλια. Αυτά θα είναι οι μεταλλικοί ήχοι που θα ακούσετε στη συνέχεια. Η ίδια η καταγραφή αυτή είναι 2 λεπτά, είναι πάρα πολύ μικρή. Στην ουσία όμως διασώζει ουσιαστικά τον ήχο ενός τρίγου για περισσότερα από 70 χρόνια. Είναι από το εξαιρετικό αρχείο της ΡΑΙ. Αν θέλετε να ψάξετε στο Banco in Italia να βρείτε τα αφιερώματα και για το αμπέλι και για το σταφύλι. Ο Τρίγος από το Πιεμόντε, λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

Ρι,

0: Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Το πρωί της 19ης Αυγούστου του 1936, πριν από 90 χρόνια, ο Λόρκα, ο ποιητής των καταπιεσμένων, δολοφονείται στα 38 του χρόνια από τους φαλαγκίτες με τα μαύρα άλογα του Φράνκο, για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η αντιφασιστική του δράση, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος ήταν ομοφιλόφιλος. Είχε πει πως είναι ο ποιητής που πάντα θα είναι στο πλευρό αυτών που δεν έχουν τίποτα. Το Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο Καβαδίας, το γράφει το 1945, αρκετά χρόνια μετά τη δολοφονία του Λόρκα, έχοντας πίσω του 10 χρόνια πόλεμο. Έχει περάσει καιρός από τον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το τέλος της κατοχής εκείνο το καλοκαίρι. Ο Λόρκα, λοιπόν, που εκτελέστηκε από τους φραγκιστές του 1936, είναι η αφετηρία για τον Καβαδία για να πιάσει ένα νήμα και να ξετυλίξει μια ιστορία. Ο Καβαδίας φεύγει από την θάλασσα, γυρίζει για λίγο το βλέμμα του προς τη στεριά, περνά σε ανθρώπους και σε γεγονότα που συνδέονται με την ίδια εποχή και την ίδια βία. Οι Έλληνες ναυτεργάτες είναι οι σταυροφόροι που πολέμησαν στο πλευρό των δημοκρατικών στην Ισπανία απέναντι στα τάγματα του Φράνκο, και στη συνέχεια ο Καβαδίας πιάνει την ιστορία με τις εκτελέσεις της κατοχής στην Ελλάδα και φτάνει στην Κεσαριανή και φτάνει και στο Δίστομο. Γι' αυτό και ο στίχος: «Κοπέλες από το Δίστομο, φέρτε νερό και ξύδι». Οι ηρωίδες αυτές της ελληνικής αντίστασης περιποιούνται το νεκρό σώμα, το άψυχο σώμα του Λόρκα. Το Δίστομο, λοιπόν, είναι το μέρος της ιστορίας που αφηγείται το ποίημα. Ο Σταυρός του Νότου, το 1979 είναι ο δίσκος. Η φανταστική, τρομερή μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, που είχε κατηγορηθεί και είχε ακούσει πολλά για αυτές τις μελοποιήσεις, ειδικά για κάποια ποίηματα όπως ήταν αυτό, και φυσικά η εμβληματική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση από το Γιάννη Κούτρα.
1: Η πρώτη εκτέλεση από το Γιάννη Κούτρα, και βεβαίως είναι ένα αφιέρωμα της γλυκιάς ζωής εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο Δίστομο. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Μπάπης Δούκαρος συνεχίζει και είναι στην κονσόλα του ήχου, και έχουμε δύο εινοποιούς, εινοπαραγωγούς, εινοκαλλιεργητές από το Δίστομο εδώ στο στούντιο. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας. Είναι ο Στάθης Κοστελέτος και ο Στάθης Καστρίτης. Και όσοι ακούσατε την πρώτη ώρα αυτής της εκπομπής, θα πήρατε, πιστεύω, και μία γεύση έτσι από την φιλοσοφία τους, από τις ποικιλίες που αυτή τη στιγμή οι ίδιοι καλλιεργούν σε αυτή την περιοχή, από τα υπέρ και τα κατά της περιοχής και, αν θέλετε, από το όραμά τους.
0: Θα πάμε τώρα σε μια λίγο πιο γενική συζήτηση, να δούμε τι σκέφτονται για το κομμάτι του κρασιού, όπως αυτό εξελίσσεται και πέρα από το Δίστομο, πώς φτάνει στην αγορά, ποια είναι η εικόνα που έχουν εκείνοι για το θέμα της κατανάλωσης, για τον περιορισμό του αλκοόλ, για τα κρασιά χωρίς αλκοόλ, για τις τάσεις της εποχής. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Στάθη Καστρέτη, από σένα, ποια είναι η εικόνα που έχεις εσύ σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης, που είναι κάτι που δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι συμβαίνει?
2: Σίγουρα δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, και γιατί είναι κάτι που το βλέπουμε πολύ έντονα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε παιδιά, η νέα γενιά, που συνήθως ή κάπως μεγαλύτερη, όλο η νέα γενιά μας φταίει για κάτι. Τώρα σε εμάς εδώ πέρα στο κομμάτι του κρασιού, ας πούμε, μας φταίει ότι δεν πίνουν όσο θα θέλαμε εμείς να πιούμε ή όσο πίναμε εμείς όταν ήμασταν τότε. Ναι, υπάρχει μια τάση τώρα, ας πούμε, ότι δεν πίνουν οι νέοι κρασί, γενικότερα αλκοόλ. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, για άλλους τρόπους, ας πούμε, συνοδείας της διασκέδασης. Και βέβαια κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πεις αρνητικό είναι αυτό το που έχει γίνει τώρα τελευταία με τους αρκετούς ελέγχους, το οποίο βέβαια θα έπρεπε να γίνεται και θα πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο, ενώ με τα αλκοτέστ που γίνονται τελευταία απλώς μας αλλάζει τους τρόπους μας, σε εμάς που συνεχίζουμε να πίνουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο σε αυτό να είμαστε ασφαλείς, να υπάρχει ένα μέτρο και να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το κρασί.
1: Θα έφτιαχνες, Στάθη Καστρίτη, κρασί χωρίς αλκοόλ?
2: Το βρίσκω πολύ δύσκολο. Αν και αυτό που έχουν πει κάποιοι, το μεγαλύτερο μέρος του κρασιού σε ένα κρασί είναι νερό. Οπότε η δύναμή του, λέει, είναι μέσα στο νερό. Αυτό όμως που του δίνει όλα τα συστατικά είναι μέσα το αλκοόλ. Το αλκοόλ είναι το μέσο που διαλύει, ας πούμε, και είναι η ουσία αυτή που σου περνάει όλα τα χαρακτηριστικά. Οπότε εγώ το βρίσκω πολύ δύσκολο και με τους τρόπους που υπάρχουν και με αυτά τα μέσα. Σίγουρα νομίζω ότι όλοι έχουμε πάει ή προσπαθούμε να πάμε σε πιο φρέσκα κρασιά, πιο τα λευκά μας να είναι πιο ζωηρά, θέματα οξύτητας και τα λοιπά, οπότε αναγκαστικά πάμε σε πιο πρώιμους τρίγους. Αλλάζει κάπως το στυλ, όχι τόσο βαριά κρασιά και τα κόκκινα. Αλλά χωρίς
0: να σε ρωτήσω κάτι σχετικά με την απάντησή σου αυτή, που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να σταθούμε για λίγο. Είπες ότι πάμε σε πιο φρέσκα κρασιά. Πάμε γιατί μας πάει ο καιρός, μας πάει η εποχή, ή πάμε γιατί το ζητάει ο κόσμος, ή εμείς νομίζουμε ότι το ζητάει ο κόσμος? Είναι τάση, λοιπόν, τα χαμηλόβαθμα, η φρεσκάδα, τα λιγότερο πλούσια, τα νικά και περίπλοκα ερυθρά, και να πάμε σε πιο δροσερές εκδοχές των λευκών ποικιλιών που ίσως γνωρίζαμε? Είναι η ανάγκη, είναι η τάση που έχει να κάνει με την κατανάλωση, ή είναι μια δική μας προτίμηση?
2: Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι είναι όλα μαζί. Πιστεύω ότι σίγουρα το ζητάνε περισσότερο. Ο περισσότερος κόσμος που στην πρώτη επαφή με το κρασί θέλει κάτι εύκολο. Μετά από τα πολύ αρωματικά κρασιά που όλοι θέλαμε και όλοι είναι η πρώτη μας επαφή και είναι αυτό που φέρνει τον κόσμο στο κρασί, και σιγά σιγά πας σε άλλα στοιχεία τα οποία σε κρατάνε στο κρασί και στην απόλαυση αυτή. Δεν ξέρω, τώρα τελευταία είναι σαν να ακούσω όλο τον κόσμο να ψάχνει να βρει μια οξύτητα σε όλα τα κρασιά. Μια πολύ έντονη οξύτητα. Οι δικές μας ποικιλίες δεν έχουν τόσο βαθιανό, ας πούμε, και τώρα δεν τα χαρακτηρίζει αυτό. Δηλαδή, χαρακτηριστικά τώρα πριν που λέγαμε τις εκθέσεις, λέει, μα αυτό, λέει, δεν έχει οξύτητα. Δεν έχει οξύτητα. Δεν είναι ασυρτικό. Δεν έχει, ναι. Δεν είναι αυτό το. Έχει άλλα στοιχεία όμως, μπορούμε να βρούμε. Ναι, σαν να έχουμε πάει λίγο να κυνηγάμε πολύ έτσι, την οξύτητα, τη φρεσκάδα. Και μάλλον γυρνάει ο ένας γύρω-γύρω από τον άλλον και οδηγούμαστε σε ένα τέτοιο κυνήγι.
1: Να πάμε σε αυτό που ρωτήσαμε στην αρχή εδώ της δεύτερης ώρας τον Στάθη Καστρίτη, και να ρωτήσουμε και τον Στάθη Κοστελέτο πώς βλέπει όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται trend. Έτσι, δηλαδή η κατανάλωση μη αλκοόλ ή η κατανάλωση λιγότερου αλκοόλ ως ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Εγώ θα πω, μπορεί να έχω και λάθος, και θέλω να σε ρωτήσω, Στάθη, αν συμφωνείς, ότι ναι, το καταλαβαίνω ότι για τον χώρο του ίνου είναι μία πληγή, ένα τραύμα εντός εισαγωγικών όλο αυτό, αλλά από την άλλη βλέπω ότι τα νέα παιδιά και η νέα γενιά, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η τάση, αρχίζουν και φεύγουν από το βαρύ αλκοόλ. Ούτως ή άλλως το κρασί ποτέ δεν ήταν κομμάτι αυτού του τομέα, και πηγαίνουν προς το κρασί. Και αν θες και στις εκθέσεις βλέπεις πολύ νέο κόσμο, και όταν λέω νέο εννοώ και 19 και 20 και 22 χρονών, έως 30, που έρχονται να δοκιμάσουν, ας πούμε, κρασιά. Δηλαδή έχουν, αυτή η τάση έχει οδηγήσει τους νέους ίσως να κοιτάνε λίγο περισσότερο το βλέμμα προς το κρασί σε σχέση με τα ποτά εκείνα που έχουν περισσότερο αλκοόλ. Και από την άλλη νομίζω ότι έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό που οι διατροφολόγοι φωνάζουν και λένε τόσα χρόνια, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα κάνει καλό, σαν να ξεχάστηκε, έτσι. Για πες μας και τη δική σου άποψη.
3: Όχι, σίγουρα η κατανάλωση πέφτει και υπάρχει το τρέν της υγιεινής ζωής και να φεύγουμε από τα δύσκολα, από τα υψηλόβαθμα αλκοολούχα ποτά. Τώρα για το κομμάτι των κρασιών και των πολύπλοκων και της φρεσκάδας, ένα κόκκινο κρασί, ένα πολύπλοκο κρασί, ένα τανικό κρασί θέλει εκπαίδευση. Αν σταματάμε να πίνουμε κρασιά και συνηθίζουμε σε κάτι πολύ ελαφρύ, κάτι αρωματικό, είναι πολύ δύσκολο μετά να μάθουμε τον εαυτό μας και να επενδύσουμε ώστε να δοκιμάσουμε ένα τέτοιο κρασί. Σίγουρα το κομμάτι των αλκοτέστ και ό,τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή στην εστίαση είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και για την κοινωνία. Το μόνο που πρέπει να μάθουμε, και θα γίνει αυτό το calibration, είναι ότι δεν χρειάζεται να μην πίνει κανείς, αλλά ας πάρουμε ένα αυτοκίνητο δηλαδή όλη η παρέα να έχει έναν οδηγό ο οποίος δεν θα πιει και να πάμε έτσι να ευχαριστηθούμε και το κρασί μας.
0: Συνεχίζουμε να λέμε εδώ με την Νατάσα στα μικρόφωνα της Γλυκιάς Ζωής, επειδή έχουμε αναφερθεί πολλές φορές προφανώς στο γεγονός αυτό και στους ελέγχους της τροχέας για τα αλκοτέστ και για τη μείωση της κατανάλωσης εστιατόρια για τους λόγους που αναφερθήκαν πριν, ότι είναι μια μεταβατική περίοδος. Θα προσαρμοστούμε, γιατί δεν μπορούσαμε να το κάνουμε με τον καλό τρόπο, να το πω έτσι άκομψα. Θα το κάνουμε με το δύσκολο τρόπο, δηλαδή με την αστυνόμευση, με την επιβολή των προστήμων, με την απαγόρευση λοιπόν, με την αφαίρεση διπλωμάτων, με τα υψηλά πρόστιμα της τροχιάς. Αλλά θα προσαρμοστούμε, θα γίνουμε όπως είναι όλος ο υπόλοιπος πολιτισμένος κόσμος, όχι όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Οι πολιτισμένοι άνθρωποι που δεν παίρνουν το αυτοκίνητό τους για να πάνε το βράδυ να πιούνε και να γυρίσουν πίσω. Θα πάρουμε ταξί αν μπορούμε, θα το προσθέσουμε αυτό στα έξοδα της βραδιάς, τα οποία θα μπορεί να μειωθούν λίγο στο τραπέζι μας ή στην μπάρα του μπαρ. Αλλά δεν θα. Γιατί το θεωρούμε αυτονόητο όταν ταξιδεύουμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, οι άνθρωποι που ταξιδεύουν έξω, ότι δεν θα δεις έναν άνθρωπο εύκολα που να είναι μεθυσμένος.
1: Βέβαια.
3: Είναι εγκληματικό. Δεν θα δεις εύκολο. Δεν μπορείς.
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταναλώνουν αλκοόλ και δεν βρίσκονται σε καταστάσεις μέτρης και αυτά. Έτσι. Αλλά δεν θα δεις έναν άνθρωπο να πιάνει τη μόνη.
1: Ειδικά για την Βόρεια Ευρώπη, γνωρίζουμε και τους αριθμούς, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό στατιστικά κατανάλωσης όχι ίνου, έτσι, αλλά προϊόντων υψηλόβαθμων όσον αφορά το κομμάτι του αλκοόλ. Το γνωρίζουμε αυτό, αλλά
0: Θα το προσαρμόσουμε, όπως είπες.
1: Θα το προσαρμόσουμε. Εντάξει, ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα σε αυτό το κομμάτι, γιατί αν πάμε στο γιατί αυτό δεν το βλέπουμε στην υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη στον ίδιο βαθμό, έτσι, στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πω εγώ, θα αρχίσουμε να ρωτάμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε. Στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα βλέπουμε στη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή θα οδηγήσουμε την κουβέντα πραγματικά σε ένα διαφορετικό κομμάτι.
0: Να πάμε λίγο σε κάτι άλλο που έχει να κάνει με την Ευρώπη. Είσαστε μικροί και ιδίως σε όγκο και σε ηλικία ενοποιείων, όχι σαν άνθρωποι. Έχετε στείλει
1: και σαν ένα άνθρωποι κανένα.
0: Εντάξει, εννοώ ότι δεν το κρίνω την ηλικία.
3: Αγχώθηκα, πώς λένε.
0: Έχετε στείλει ένα μπουκάλι κρασί στο εξωτερικό.
3: Ναι. Εμείς κάναμε και την πρώτη μας εξαγωγή φέτος στην Ελβετία.
0: Οργανωμένη εννοείς.
3: Οργανωμένη εξαγωγή.
0: Για πες.
3: Μέσα από την έκθεση, μέσα από το ενόραμα, βρήκαμε κάποιον διανομέα ο οποίος ήρθε, δοκίμασε, του στείλαμε δείγματα και στη συνέχεια και μετά παρήγγειλε ο άνθρωπος, μπήκε σε ένα ξενοδοχείο στην Ελβετία και κάναμε την πρώτη μας έτσι εξαγωγή.
0: Ξέρετε που είναι το κρασί σας?
3: Περίπου.
0: Ναι, δεν εννοώ σε τελικό σημείο να πεις ότι θα στείλει σε έναν άνθρωπο που είναι να φάει σε ένα εστιατόριο και θα βρει το τηλεμιώνα, ας πούμε.
3: Ναι. Όχι, είναι ένα ξενοδοχείο που το πήρε και γι' αυτό το contract συνέχισε. Δηλαδή, ο διανομέας πήρε αυτό το contract. Ναι.
0: Σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι, Στάθη?
3: Προφανώς μας ενδιαφέρει. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορείς να έχεις μεγαλύτερες ποσότητες αναπαραγγελία.
1: Ναι.
3: Το οποίο για ένα ενοποιείο, όταν εμείς δουλεύουμε πάρα πολύ με μαγαζί και με κάθε μαγαζί ξεχωριστά, το οποίο λόγω της συγκεκριμένου χώρου αποθήκευσης των κρασιών και του μπάτζετ του κάθε μαγαζιού, σημαίνει ένα κιβώτιο, δύο κιβώτια, τρία κιβώτια, δεν έχεις μεγάλες παραγγελίες. Όταν έχεις μία εξαγωγή, αυτό φεύγει μια παλέτα, φεύγουν δύο παλέτες, είναι κάτι πολύ ανακουφιστικό.
1: Μας έδωσες και ένα στοιχείο, αυτό που έλεγες και πριν, για το πόσο σημαντικές, ας πούμε, είναι οι εκθέσεις, έτσι, γιατί ουσιαστικά μέσα από μία έκθεση έγινε και αυτή η επαφή. Στάθη Καστρίτη, δικά σας κρασιά υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό? Είναι κάτι που σας ενδιαφέρει?
2: Πιστεύω ότι ενδιαφέρει όλα τα ενοπία της Ελλάδας και είναι ένας τρόπος επιβράβευσης, ας πούμε, πέρα από τα βραβεία. Είναι και αυτό τώρα, όταν σε αναγνωρίζουν και σου ζητάνε και πέρα από την Ελλάδα, νομίζω είναι κάτι. Είναι ένας τρόπος επιβράβευσης, ας πούμε, πέρα από τα βραβεία. Είναι και αυτό τώρα, όταν σε αναγνωρίζουν και σου ζητάνε και πέρα από την Ελλάδα, νομίζω είναι

0: Πολύ ωραία. Να ρωτήσω το εξής. Δικά σας κρασιά τα βρίσκουμε στην ευρύτερη περιοχή
1: των Αθηνών?
2: Όχι, εκεί που είστε.
0: Εκεί που είστε. Δηλαδή θα πάμε σε ένα
1: ταβερνάκι. Είχαμε περισσότερες απαντήσεις.
2: Είστε εύκολες.
0: Λοιπόν, θα πάμε στην Αράχοβα, όπως λέτε. Σε ένα τουριστικό μέρος, στους Δελφούς. Θα βρούμε σε κάποια ελληνικά εστιατόρια, ταβερνάκια. Δικά σας κρασιά. Το ρωτώ αυτό γιατί είναι ένας τρόπος πως το ένα χέρι πιάνει το άλλο, ας πούμε, και τα δύο μαζί το πρόσωπο. Θέλω να πω, υπάρχει αυτός ο κύκλος τελικά? Συνεργάζονται, μπαίνουν σε μια διαδικασία οι χώροι της εστίασης, των ξενοδοχείων? Μιλάμε για Δελφούς, για Αράχοβα που λέγαμε πριν, δηλαδή μιλάμε για απίστευτα τουριστικές περιοχές με ξενοδοχειακές μονάδες που κάποιες περιόδους δεν βρίσκεις δωμάτιο, έτσι, με πολλά καταστήματα και ας είναι χωριά ουσιαστικά, αλλά και οι γύρω περιοχές. Μπορούμε, βρίσκουμε, υπάρχουν άνθρωποι που δείχνουν τελικώς το ενδιαφέρον? Γιατί συναντούμε πάρα πολύ συχνά το κομμάτι των συνεργασιών μεταξύ των εινοπαραγωγών, έτσι, είτε είναι η εινοπαραγωγή της Στερεάς Ελλάδας, είτε της Αττικής, είτε των Κυκλάδων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και πραγματικά προχωρούν και κάνουν σημαντικά βήματα. Και δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση στον ίδιο βαθμό.
1: Ναι, δεν θα το βρείτε εύκολα. Όχι, δεν θα το βρείτε εύκολα. Υπάρχουν σημεία που το προσπαθούμε μαζί και πουλάνε το κρασί μας και μας στηρίζουν και εμάς, αλλά πολλά σημεία δεν μας ακούνε καν. Η δικιά μας περιοχή έχει το ενδιαφέρον ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι όμιλοι σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια ακόμα που είναι, ας πούμε, στην Αράχοβα, είναι σε ομίλους που είναι στην Αθήνα και σε νησιά, έχουν και κάποιο μαγαζί στην Αράχοβα.
2: Και ακριβά εστιατόρια. Και δηλαδή δεν είναι μόνο οι ταβέρνες των χωριών που συζητάγαμε πριν, είναι εστιατόρια στα οποία χρειάζεται να ξοδέψεις αρκετά λεφτά για να φας.
1: Εγώ πρέπει να σου πω ότι οι ταβέρνες είναι περισσότερες αυτές που ακούνε πιο εύκολα εμάς.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, οι απλές ταβέρνες. Με την έννοια ότι, okay, να σε έχω και το και σένα, δεν είναι. Δηλαδή, μπορεί να μην έχει τον τρόπο να το πουλήσει όπως έπρεπε.
0: Να το πλασάρει, να το προωθήσει. Με την έννοια ότι.
1: Αλλά όμως μια χαρά σε ακούει καλύτερα. Με τους μεγάλους ομίλους που είμαστε λίγο έτσι.
2: Τι φταίει εκεί? Πού κολλάει?
1: Εγώ νομίζω ότι θεωρούν στην προσπάθεια που κάνουμε εμείς ότι ίσως να μην είμαστε τόσο αναγνωρίσιμοι όσο θα θέλανε σε αυτό το προϊόν που προσπαθούν να πουλήσουν.
0: Ναι, αλλά βρίσκεσαι. Πώς να το πω, βρε?
2: Γιατί να πάρεις φορμαέλα οπωσδήποτε?
0: Ναι,
2: και να μην πάρεις.
0: Ναι, θα το πω πολύ απλά. Αυτό ακριβώς. Πας σε αυτόν τον τόπο και θες να δοκιμάσεις όλα τα του τόπου. Μιλήσαμε πριν για τις εξαγωγές, έτσι. Ναι. Μα θα πας στη Βουδαπέστη και θα θες να φας γκούλας και θα θες να πιεις το συγκεκριμένο κρασί που βγάζει η περιοχή. Δεν θα θες να φας σουβλάκι. Πώς να το κάνουμε?
1: Ναι. Νομίζω ότι το βλέπουμε όμως αυτό περισσότερα μέρη του τουρισμού και στην οργάνωση του τουρισμού, ότι γενικότερα έχουμε αφήσει την παραγωγή και τη σύνδεση με τον τουρισμό και τούμπελ είναι αυτή την ιστορία. Με την έννοια ότι αλλά και ο τουρισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς κάτι τοπικό και μια τοπική παραγωγή σοβαρή και με προϊόντα αξιόλογα. Ίσως σε εμάς, εγώ αυτό έχω καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν έχουμε ακόμα εμείς ως συνοπία, εγώ μπορώ να πω, την αναγνωρισιμότητα που θα θέλανε αυτά τα μαγαζιά.
2: Από την πλευρά σας, εσείς, Στάθη?
3: Συμφωνώ απόλυτα. Θα βρίσκεται τα προϊόντα μας στην περιοχή και στην πιο διευρυμένη περιοχή, μέχρι και το Γαλαξίδι, στην Ιτιά και στην Αράχοβα και στους Δελφούς. Σε λίγα σημεία βέβαια, δηλαδή όταν ξεκινήσαμε περιμέναμε ότι ωραία, έχουμε όλο αυτό το τουριστικό προορισμό δίπλα μας, θα είναι εύκολο να έχουμε ένα πρώτο κανάλι πωλήσεων. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αυτό που υπάρχουν άνθρωποι που μας στηρίζουν βέβαια και τους ευχαριστούμε από την αρχή, πριν καν υπάρξει αναγνωρισιμότητα. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι τα μαγαζιά που εμείς βρίσκουμε φανταστικά και όντως κάνουν το έξτρα βήμα είναι και αυτά που θέλουν τα κρασιά μας και των δυο μας, όχι μόνο τα δικά μου, στα μαγαζιά τους. Όσοι κάνουν φασόν και γρήγορη πώληση.
0: Δεν.
2: Εντάξει, είναι πολύ λογικό γιατί η Νατάσα το είπε.

0: πολύ κομψά πριν ότι είναι τουριστικές οι περιοχές, κατακλείζονται αυτές οι περιοχές. Δηλαδή από ημερήσιους επισκέπτες, από Σαββατοκύριακα, από ανθρώπους που αναζητούν δηλαδή μικρές
1: αποδράσεις για λίγο καιρό, από την Αθήνα είναι πάρα πολύ κοντά.
0: Έχετε το μεγάλο πλεονέκτημα στην κουβέντα που ξεκινήσαμε στην πρώτη ώρα που αναφέρθηκε στο κομμάτι του εινοτουρισμού, Στάθη, εσύ, ότι έχετε θεματικούς τουρίστες από πολλά διαφορετικά είδη τουρισμού. Δηλαδή, έχετε τους θρησκευτικούς προσκυνητές στη Μονή του Οσίου Λουκά. Έχετε τους χειμερινούς επισκέπτες στα χιονοδρομικά κέντρα του Παρνασσού. Έχετε τους ανθρώπους που ακολουθούν τον πολιτιστικό αυτόν τουρισμό της περιοχής. Έχετε την φοβερή ιστορικότητα των Δελφών. Δηλαδή,
1: οι Δελφοί, και μόνο αν σκεφτούμε τα συνέδρια που γίνονται εκεί και πόσα πούλμαν κατεβαίνουν σε καθημερινή βάση με ξένους από όλο τον κόσμο.
0: Κάποτε συνήθιζαν να λένε κάποιοι άνθρωποι εκεί ότι έχει 14 μήνες το χρόνο τουρισμό, γιατί τους 12 είναι γεμάτο το χωριό, και τους 2 που είναι στο πικ, που είναι τα Χριστούγεννα το ένα και ο Αύγουστος ο άλλος, είναι διπλασιασμένοι. Όχι η κίνηση, η ταρίφα.
2: Επίσης, τώρα να συμπληρώσω ότι υπάρχει και το βουνό, και το βουνό πέρα από το σκι και τα χειμερινά. Ακριβώς. Έχουν ξεκινήσει, κάνουν πολλοί hikes, κάνουν διαδρομές στο βουνό, ποδηλασίες. Έχει αρχίσει και αυτό το καλοκαίρι να προστίθεται σαν.
0: Δεν μπορεί εκεί να αναπτυχθεί λοιπόν αυτό το μοντέλο του εινοτουρισμού που θα προσφέρει στους επισκέπτες μια παράλληλη δραστηριότητα συνυφασμένη με τον τόπο, που θα τον φέρει στην επαφή με τους ανθρώπους, με την περιοχή, με τα προϊόντα που παράγει αυτή η περιοχή. Δεν ψάχνουν αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εκεί να κάνουν κάτι?
2: Σίγουρα, σίγουρα. Και εμείς παίρνουμε, σκεφτείτε ότι δεν διαφημίζουμε, αυτό λέω και με το Στάθη, δεν διαφημίζουμε ότι είμαστε επισκέψιμο εινοπείο, γιατί το κάνουμε ad hoc. Και εγώ παίρνω τηλέφωνα κάθε εβδομάδα. Κάποιος θα με πάρει ένα τηλέφωνο και θα μου πει: α, σας βρήκαμε.
0: Κάπου.
2: Κάπου θα έρθουμε για 2-3 μέρες και θέλουμε να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε το εινοπείο, να δούμε τα μπέλια, να κάνουμε μια διαδρομή. Οπότε είναι μεγάλο κομμάτι αυτό, κακά τα ψέματα. Και έρχεται και πρέπει και εμείς να επενδύσουμε.
0: Στάθη Καστρίτη, δεν μιλήσαμε μαζί για τον εινοτουρισμό. Για πες μας λίγο καταρχήν, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα, αν το σκέφτεστε να το.
3: Το σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά και είναι από τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε το κομμάτι του εινοτουρισμού. Σίγουρα θα κάνουμε μια σάλα έτσι, να υποδεχόμαστε τον κόσμο για να δοκιμάζει τα κρασιά μας. Αυτό που είπε και ο Στάθης είναι ότι υπάρχει αυτή η τάση και είναι σοβαρή. Ο κόσμος μέσα από τους χάρτες, μέσα από το οτιδήποτε ψάχνει, μας βρίσκει, μας καλεί. Είμαστε και λίγο δύσκολοι εμείς με την έννοια ότι δεν έχουμε τους χώρους τους σωστούς.
0: Okay.
3: Οπότε το περιγράφουμε αυτό σε κάθε στην επαφή που κάνουμε. Αλλά πολλοί κόσμος, εγώ δηλαδή που τους λέω, παιδιά, δεν υπάρχει χώρος κανονικός να καθίσουμε να τα πιούμε όμορφα και ωραία. Είναι στο χώρο παραγωγής. Κανείς δεν μου είχε πει ότι γι' αυτό το λόγο δεν θέλω να έρθω. Ναι. Οπότε όσοι εγώ τους περιγράφω δέχονται. Και βλέπω ότι περνάμε και καλά. Κάνουμε και μια βόλτα, πηγαίνουμε στο μαυσολείο που είναι ο χώρος έτσι, πούμε, που έχει αφιερωθεί στη σφαγή, και είναι ένα σημείο και που βλέπεις περιμετρικά όλο το χωριό και καταλαβαίνεις τη γεωγραφία του, που συνδέεις και την ιστορία του τόπου αλλά και τη γεωγραφία της περιοχής. Συνεχίζουμε, πηγαίνουμε και μια βόλτα στα μπέλια, που νομίζω ότι περισσότερος κόσμος τον ενδιαφέρει και θέλει να δει τι είναι αυτό. Ναι. Γιατί και οι δυο μας κάνουμε μόνο από τα δικά μας τα μπέλια. Οπότε το μπέλι είναι πραγματικά σημαντικό για μας. Και συνεχίζουμε στο εινοπείο και ακόμα και ανάμεσα στις δεξεμένες μια χαρά είμαστε.
0: Μέχρι να επεκταθεί και να γίνει αυτό κάτι που να είναι. Ναι.
3: Που θα είναι οργανωμένο, πρέπει να έχει το χρόνο του κανονικά. Να μπορεί να έρθει και ο άλλος χωρίς να πρέπει να κλείσει 2 μέρες ραντεβού, ας πούμε, για να μας βρει
0: ένα μέσα σε δουλειές,
3: να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί.
0: Ναι,
3: όλα αυτά, όλα, ναι, κανονικά.
2: Και θα γνωρίσει και εμάς. Δεν θα είναι.
1: Το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ανθρωπινή επαφή, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εγώ θα έλεγα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι. Αναφέρθηκε κιόλας στο μαυσολείο ο Στάθης Καστρίτης, έτσι, γιατί το δίστομο πάνω απ' όλα κουβαλά αυτό ακριβώς, έτσι, αυτό που
0: τις
1: έχει
0: μνήμες της
1: τις μνήμες της σφαγής. Και έχεις διαλέξει κάτι ιδιαίτερο και ξεχωριστό, Νίκο Ιωάννη.
0: Συνδέεται με κάποιον τρόπο όλο αυτό το πράγμα, αν κάτσει κανείς να διαβάσει την ιστορία για το πώς έγιναν τα γεγονότα τον Ιούνιο του 1945. του 44, συγγνώμη, με τα ναζιστικά στρατεύματα που έσφαξαν όλο το χωριό, γιατί θεώρησαν ότι οι χωρικοί στο δίστομο είχαν δώσει πληροφορίες στους αντάρτες για να στήσουν ένα μπλόκο σε ένα τάγμα του γερμανικού στρατού για μια μάχη που κράτησε αρκετές ώρες. Πήγαν μέσα στο χωριό, σκότωσαν αδιακρίτως άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Ο επίσημος αριθμός κάνει λόγο για πάνω από 240 νεκρούς. Υπάρχουν όμως και μαρτυρίες ανθρώπων που επισκέφτηκαν την ευρύτερη περιοχή και τα χωριά γύρω από το δίστομο και μίλαγαν για έναν συνολικό αριθμό που ίσως να ξεπερνάει και τους 600. Έχει καταγραφεί ως μία από τις πιο μαύρες σελίδες της κατοχικής Γερμανίας στην Ελλάδα, της κατοχής της Γερμανίας στην Ελλάδα, και μία από τις μεγαλύτερες σφαγές που έχουν γίνει τον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, η σφαγή του διστόμου. Όχι ίσως τόσο πολύ για τον αριθμό των θυμάτων, αλλά για το βίαιο του χαρακτήρα της, για το ότι σκότωναν, όπως είπαμε, αδιάκριτα ανθρώπους, χωρίς να εξετάζουν φύλο, ηλικία ή το λόγο. Εμείς θα πάμε λίγο πιο πίσω από την σφαγή και από την επέτειο της σφαγής του διστόμου. Θα πάμε στο 1943, θα ακούσουμε το Speak Low, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Kurt Weill σε στίχους του Ogden Nash για το musical One Touch of Venus. Πρώτοι το τραγούδισαν αυτό στο Broadway η Mary Martin και ο Kenny Baker. Ο Weill είχε φύγει από τη Γερμανία το 1933, πριν δηλαδή τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μόλις ανέβηκαν οι Ναζί στην εξουσία, και είχε εγκατασταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το τραγούδι το συναντάμε ξανά πολλά χρόνια αργότερα στο Phoenix του Christian Petzold. Η ταινία μας πηγαίνει στο Βερολίνο του 1945. Η Νέλη, μια γερμανοεβραία που επέζησε από το Auschwitz, επιστρέφει και αναζητά τον άνδρα της. Εκείνος βρίσκεται στο Βερολίνο, αλλά όταν τη συναντά, ύστερα από την επέμβαση που έχει κάνει στο πρόσωπό της, δεν την αναγνωρίζει.
0: Έχει ιδιαίτερη σημασία να σταθούμε στο γεγονός ότι το Speak Low ακούγεται μέσα στην ταινία, ακόμη και από παλιά ηχογράφηση του Weill, και επιστρέφει στην τελευταία σκηνή σε μια πραγματικά συγκλονιστική ερμηνεία, όπου το τραγουδά η ίδια η Νίνα Χος. Αυτό θα ακούσουμε.
4: Come. Speak low.
5: Speak low.

0: Λοιπόν, ναι, ακούσαμε Kurt Weill, όπως λέγαμε και πριν, και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, πέθανε και ο Μπρέχτ, που ήταν από τους βασικούς του συνεργάτες. Όμως νομίζω ότι πρέπει να καλωσορίσουμε την γυναίκα που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εδώ να την καλωσορίσουμε στην Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως στην εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Είπαμε, έχουμε ταξιδέψει μέχρι το Δίστομο, και καλωσορίσουμε στην τροφιά μας την Αμαλία Παπαϊωάννου, που είναι αρχαιολόγος και επιμελήτρια του Μουσείου Θεμάτων Ναζισμού Διστόμου. Καλησπέρα σας, κυρία Παπαϊωάννου.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα στη Φωνή της Ελλάδας, με αυτή την τόσο όμορφη μουσική γέφυρα. Και έτσι με την αναφορά που κάνατε στο Μπρέχτ, που υπάρχει μια κλωστή που συνδέει την ποιήση του Μπρέχτ με το Δίστομο και το Μουσείο Θεμάτων Ναζισμού. Καλησπέρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε κοντά μας σήμερα. Κάναμε μια πρώτη αναφορά εμείς στα γεγονότα της σφαγής 10 Ιουνίου του 1944. Θέλω να μας δώσετε μια μικρή εικόνα, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, για το πώς ήταν το Δίστομο πριν τη σφαγή.
1: Βεβαίως. Το Δίστομο, λοιπόν, του Μεσοπολέμου ήταν μια κοινότητα με χαρακτηριστικά της οικονομίας και της κοινωνίας όλων των κοινωνιών του Μεσοπολέμου της Ελλάδας, αγροτική, κτηνοτροφική, και η κύρια παραγωγή ήταν η παραγωγή της αμπέλου, η παραγωγή του κρασιού. Έτσι. Οι περισσότεροι είχαν ένα μικρό αμπέλι και παρήγαγαν κρασί είτε για τη δική τους εξοικιακή οικονομία και κυρίως για να το εμπορεύονται στα γύρω χωριά της Βιωτίας, της Φωκίδας, ακόμα και στην Αττική, σε ταβέρνες και στα παντοπολία της εποχής. Έτσι, ήδη, αν σταθεί κανείς καλά στις αποδελτιωμένες μαρτυρίες των επιζώντων της σφαγής, θα διαπιστώσει ότι πολλοί από τους επιζώντες επέζησαν, γιατί την περίοδο εκείνη μετέφεραν κρασί πάλι στα γειτονικά χωριά μέσω των επαρχιακών δρόμων. Αυτό κάτι δείχνει για την οικονομία του τόπου. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 40, ο πληθυσμός άγγιζε τους 1.500. Την περίοδο εκείνη, έτσι, του 1940. Μια κοινωνία που πάρα πολύ έντονα, έτσι, χαρακτηριστικό ήταν οι σχέσεις αλληλεγγύης μεταξύ των οικογενειών, μεταξύ των τσουγιών, θα λέγαμε. Έτσι, πάλι αυτό φαίνεται ξανά από το που βρέθηκαν οι οικογένειες την ημέρα εκείνη, είτε στη σπίτια συγγενών, είτε στη σπίτια φίλων, αναζητώντας ο καθένας τη βοήθεια του άλλου.
2: Πάμε στα γεγονότα, λοιπόν, της 10ης Ιουνίου του 1944 και του τι προηγήθηκε της εισόδου των ναζιστικών στρατευμάτων στο χωριό.
1: Δεν προηγήθηκε τίποτα, με ποια έννοια? Ότι ήταν μια μέρα της κατοχής όπως όλες οι άλλες, μια μέρα πάντοτε βυθισμένη στον δρόμο, αλλά κανείς δεν φανταζόταν τι θα έφερνε εκείνη η μέρα, το Σάββατο της 10ης Ιουνίου. Κανείς δεν γνώριζε ότι ήδη 10 ημέρες πριν, το τέλος Μάη του 1944, είχε αφηχθεί στη Λιβαδιά, στην πρωτεύουσα του νομού, ένα τάγμα των ένοπλων ΕΣΕΣ, που ήταν ειδικευμένο σε αυτό το είδος ολοκληρωτικού πολέμου κατά του άμαχου πληθυσμού, με στόχο την εξόντωση της αντίστασης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, τι έκαναν? Χτυπούσαν τον άμαχο πληθυσμό, θέλοντας να στρέψουν τον πληθυσμό εναντίον της αντίστασης και να τον αποτρέψουν από το να συνεργαστεί με την αντίσταση. Ήταν συντονισμένοι σε καθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον της αντίστασης, άρα και εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Οπότε κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει, γιατί κανείς δεν ήξερε ότι είχε φτάσει αυτό το τάγμα, αυτές οι ειδικές δυνάμεις των γερμανικών στρατευμάτων στην περιοχή. Έτσι.
0: Μάλιστα. Θα σας πω το εξής, κυρία Παπαϊωάννου. Δύο θείες μου, καλύτερα νομίζω επειδή ήταν θείες της μαμάς μου, πρέπει να πω γιαγιάδες, έτσι τι λέμε, τις θείες της μαμάς, ήταν στο νοσηλεύτριες και ήταν στον Ερυθρό Σταυρό. Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν μου είχαν έτσι αφηγηθεί οι γεγονότα από το δίστομο, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιες ας πούμε είχαν δει από κοντά πράγματα ή τους τα είχαν μεταφέρει. Μου είχαν δώσει όμως και ένα απίστευτο, θυμάμαι, λεύκωμα που ήταν όλο για το 40 και για το 41, για την εποχή της κατοχής, και βεβαίως είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα, μου το χαρίσαν δηλαδή ως δώρο για το δίστομο. Και θυμάμαι και όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά τους έδειχνα τις φωτογραφίες που ακόμη και τώρα, ακόμη και τώρα αυτές οι φωτογραφίες τόσα χρόνια μετά μας κάνουν όλους και ανατριχιάζουμε. Δηλαδή πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη σφαγή.
1: Είναι ιδιαίτερα έτσι συγκινητικό αυτό που λέτε. Καταρχήν ότι έχετε κληρονομήσει αυτές τις μνήμες, άρα αυτή τη μεταμνήμη της περίοδου της κατοχής, από τις αφηγήσεις της μητέρας σας και τις θείες που υπηρετούσαν στον ελληνικό
0: τον θείον μου, ναι, στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ήταν οι δύο θείες μου ουσιαστικά που ήταν νοσηλεύτερες, θείες της μαμάς μου, έτσι, μαμά μου.
1: Γιατί την 10 ημέρες ακριβώς μετά τη σφαγή, μία ανθρωπιστική επιστολή του Διεθνούς, αποστολή συγγνώμη, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, στην οποία αποστολή βρίσκεται μια πάρα πολύ σημαντική, μια σπουδαία γυναίκα, η Έλλια Βουσίδου, η οποία εκείνη την εποχή ήταν ίσως η πιο σημαντική Ελληνίδα νοσηλεύτρια που υπηρετούσε στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, και συντάσσει μια συγκλονιστική έκθεση γράφοντας όλα όσα είδε την ώρα που ήταν στο δίστομο, και μάλιστα είναι μια από τις πρώτες γυναίκες που καταγράφουν και τα ονόματα των θυμάτων, τα ονόματα των 223 θυμάτων. Και σίγουρα στο άλμπουμ, στο λεύκωμα που σας εμπιστεύτηκε η μητέρα σας, σίγουρα θα υπάρχουν αυτές οι συγκλονιστικές φωτογραφίες της Βούλας Παπαϊωάννου, της τόσο γνωστής Ελληνίδας φωτογράφου, εκπρόσωπος της ανθρωπιστικής φωτογραφίας, η οποία το 1945 είναι και αυτή μέλος μιας άλλης ανθρωπιστικής αποστολής του Ιδρύματος της Εγγύς Ανατολής. Όταν φτάνουν στο δίστομο το φθινόπωρο του 1945, είναι αντιμέτωπες οι γυναίκες αυτές, κυρίως Αθηναίες αυτές, είναι αντιμέτωπες με το πένθος, συγκλονίζονται από το πένθος που κυριαρχεί στην κοινότητα, και η Βούλα Παπαϊωάννου φωτογραφίστηκε, απαθανατίζει με το φακό της τις συνέπειες πλέον της κατοχής και την ρήξη του κοινωνικού ιστού, κάτι που άφησε εδώ το τραύμα του για πολλές δεκαετίες μετά. Έτσι. Οι γυναίκες και παιδιά με μαύρα επισκέπτονται το νεκροταφείο 2 και 3 φορές την ημέρα. Και αυτή είναι η ζωή. Μάλιστα, πολλές από αυτές τις γυναίκες συντάσσουν εκθέσεις και αναφέρονται στις χαρακτηριστικές μαύρες πινακίδες, επιγραφές που τοποθετούνται στα σπίτια των θυμάτων, μνημονεύοντας τους νεκρούς. Έτσι. Είναι λοιπόν, στην ουσία περιγράφουν μια δυστοπία.
2: Πώς θα μπορούσε να είναι αυτή η κατάσταση αν δεν υπήρχαν αυτές οι καταγραφές, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από τους ξένους ανθρώπους, από τους παρατηρητές που βρέθηκαν εκεί?
1: Θα σας πω χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που λένε, μπορεί να ακούσετε περίεργο, αλλά ότι το δίστομο ήταν πολύ τυχερό, με την έννοια ότι η μνήμη από νωρίς αναδεικνύεται, από νωρίς αναδεικνύεται η μνήμη των θυμάτων, γιατί περνούν εδώ πολύ σημαντικοί φωτογράφοι. Καταρχήν οι απεσταλμένοι του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, οι πρώτες φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Απεικονίζεται η καταστροφή, το αίμα στα ξύλινα πατώματα των σπιτιών που δεκαετίες μετά δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να σβήσουν. Ο Ντιμίτρη Κέσελ, ο φωτογράφος που αποθανάτησε το πορτρέτο της γυναίκας, της πολύ γνωστής φωτογραφίας της γυναίκας του δίστομου, τη φωτογραφία της Μαρίας Παντίσκα, που σίγουρα όλοι έχετε δει, είτε μέσω των διαβασμάτων ή πλέον σερτάροντας τις σελίδες του.
0: Και εμείς την αναρτήσαμε σήμερα για, ακριβώς επειδή θα είχαμε αυτή την συνομιλία μαζί σας και το αφιέρωμα στο δίστομο.
2: Δίνει πρόσωπο στη σφαγή η εικόνα αυτή.
1: Είναι ακριβώς, είναι το σύμβολο. Είναι το σύμβολο του συλλογικού τραύματος της σφαγής του διστόμου, αλλά νομίζω γενικότερα και το σύμβολο του συλλογικού τραύματος της κατοχής, όπως το βίωσαν οι Έλληνες. Mm-hmm. Άρα, ο Δημήτρη Κέσελ, η Βούλα Παπαϊωάννου, αλλά και οι ανώνυμοι φωτογράφοι του αθηναϊκού τύπου που έρχονταν από το 1945, αλλά και χρόνια μετά, για να καλύψουν τα μνημόσυνα που τελούνταν κάθε 10 Ιουνίου στη μνήμη των θυμάτων. Άρα το λέμε για να ότι εδώ όλο αυτό το πλούσιο φωτογραφικό υλικό καθιστά τη μνήμη ορατή, καθιστά το τραύμα ορατό.
2: Και έχει λάχη σε εσάς να τη συνεχίζετε αυτή την καταγραφή, αλλά
1: ακριβώς, ναι.
2: Και τη διατήρηση και τη μετάδοσή της της μνήμης αυτής.
1: Όσο και να ακούγεται παράξενο, μέχρι τώρα καταγράφουμε μαρτυρίες των επιζώντων της σφαγής, των παιδιών επιζώντων πλέον, mm-hmm. πολύτιμες όμως μαρτυρίες που απόκειται στο αρχείο μας και το καθιστούν έτσι πραγματικά πολύτιμο, αλλά και ανοιχτό στον ερευνητή.
0: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτό που θα δει ο επισκέπτης στο μουσείο, κυρία Παπαϊωάννου?
1: Αυτή τη στιγμή το μουσείο είναι ανοιχτό μετά από 2 ολόκληρα χρόνια που μας κράτησαν, μια μεγάλη ανακαίνιση μας κράτησε κλειστούς για 2 χρόνια, μια ανακαίνιση που ανέλαβε έτσι, που ολοκλήρωσε ο Δήμος. Το μουσείο είναι ένα κτίριο του 1960, ήταν το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας και ο επισκέπτης μπορεί να έρθει σε επαφή με το χρονικό και με μαρτυρίες των επιζώντων μέσα από μια συγκλονιστική προβολή και στη συνέχεια στον χώρο της βιβλιοθήκης και του αρχείου τον ξαναγούμε και στεκόμαστε πάντοτε στο αντικείμενο του μήνα και υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με θέμα το μεγάλο νομικό αγώνα που ξεκίνησε το Δίστομο στα μέσα της δεκαετίας του 90 και που συνεχίζεται μέχρι τώρα, έτσι, με αμύωτο ενδιαφέρον, το μεγάλο νομικό αγώνα για την δικαίωση της μνήμης των θυμάτων, το μεγάλο νομικό αγώνα της διεκδίκησης των οφειλών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προς τους απογόνους, προς τους επιζώντες, ακόμα υπάρχουν επιζώντες, και στους απογόνους των θυμάτων της σφαγής.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ έτσι σημαντική η δουλειά που κάνει η Φωνή της Ελλάδας παντού στην ομογένεια, παντού στον κόσμο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ θερμά και εγώ.
2: Σκύβουμε το κεφάλι στους ανθρώπους αυτούς που διατηρούν ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής του Διστόμου.
0: Λοιπόν, ήταν κοντά μας η κυρία Μαλία Παπαϊωάννου από το Μουσείο Θυμάτων Ναζισμού του Διστόμου και ήταν έτσι πολύ ενδιαφέρουσα και συγκινητική η κουβέντα. Αύριο είναι η μεγάλη γιορτή του 15 Αυγούστου της εκκοιμήσεις της Θεοτόκου. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Έχε για Παναγιά». Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι. Νομίζω το έκανε γνωστό η Δόμνα Σαμίου, η οποία σε μία έτσι από τις τελευταίες της συναυλίες, ήταν και σήμα κατά τεθέν των συναυλιών της, σε μία από τις τελευταίες της συναυλίες κάποιος από την Κωνσταντινούπολη, γιατί το έχουμε συνδέσει το τραγούδι με τον 15 Αύγουστο, αλλά ουσιαστικά έχει να κάνει με τις αλυσμόνητες πατρίδες. Κάποιος λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη της είπε, μα δεν λέγεται «Έχε για Παναγιά», λέγεται «Έχε για Πανταγιά». Και είχε πολύ μεγάλες σκέψεις τελικώς τι θα κάνει, διάβαζα με τον τίτλο που κάποια στιγμή το είπε στο Διονύση Σαββόπουλο και της είπε ο Διονύσης Σαββόπουλος, μα το «Έχει για Παναγιά» είναι πιο ωραίο και έτσι τελικώς έχει μείνει. Αλλά σκεφτείτε, μπορεί να λεγόταν «Έχει για πάντα για». Όπως και να έχει, το έχουμε συνδέσει με το 15 Αύγουστο, το ακούμε από τις Ελληνικές Φωνές, μια χοροδία που βρίσκεται στο Brisbane της Αυστραλίας, μια ελληνική χοροδία βεβαίως. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό το έπαιξαν, το τραγούδισαν και το χόρεψαν οι Έλληνες εκεί στην περιοχή, στο Brisbane της Αυστραλίας, ένα μεγάλο φεστιβάλ που έγινε πριν από ένα τρίμηνο και στο οποίο συγκεντρώθηκαν 60.000 άνθρωποι.
2: Φανταστικό.
0: Φανταστικό. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε ό,τι και αν κάνετε. Θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στη Φωνή της Ελλάδας.
0: Γεια και χαρά.

0: Ωραία Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους. Μια εκπομπή που εξερευνά άγνωστες πτυχές της ιστορίας με απλό αλλά επιστημονικό τρόπο, με εκλεκτούς καλεσμένους και ατμοσφαιρικές μουσικές. Οι ιστορικοί περίπατοι ακούγονται δυνατά από τη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο είναι η Μαριλένα Κατσίμη και ο Κώστας Κυριακάκης επιμελείται τους ήχους και το μοντάζ της εκπομπής.

0: σήμερα ξεκινάμε ένα καλοκαιρινό αφιέρωμα στο ελληνικό πανηγύρι. Πολλοί από εμάς το ταυτίζουμε με το ίδιο το καλοκαίρι και κυρίως το αυγουστιάτικο. Τι είναι όμως ένα πανηγύρι? Είναι απλώς μια γιορτή, ένα θρησκευτικό έθιμο, ένα λαϊκό δρόμενο? Όπως χαρακτηριστικά λέει η εθνολόγος λαογράφος Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, που είναι και συνοδοιπόρος μας σε αυτό το ταξίδι, ένα πανηγύρι δεν είναι αξιοθέατο, είναι αξιοβίωτο. Μαζί λοιπόν θα περιπλανηθούμε στα πανηγύρια της Ελλάδας για να κατανοήσουμε τη βαθιά τους σχέση με τη θρησκεία, τα έθιμα, την κοινότητα, αλλά και για τις αλλαγές που έχουν γίνει σε αυτά με το πέρασμα του χρόνου. Κυρία Παναγιώτα Ανδριανοπούλου, καλώς ήρθατε, και να πω ότι ανάμεσα στις πολλές ιδιότητες που έχετε είστε και προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Έρευνας και Τεκμηρίωσης Λαϊκής Τέχνης του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και δασκάλα παραδοσιακών χορών. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα κάνουμε μαζί αυτόν τον περίπατο στον χώρο και τον χρόνο.
1: Κυρία Μαριλένα Κατσίμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρίσκω στη Φωνή της Ελλάδας. Πολύ όμορφος τίτλος για διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό που μιλάει στις ψυχές όλων των Ελλήνων. Θα έλεγα τελικά όλων των ανθρώπων που κατοικούν σε κάθε τόπο και θέλουν να σκέφτονται τούτο εδώ τον τόπο.
0: Το πρώτο που θέλω να σας ρωτήσω είναι γιατί επιλέξατε αυτό το τραγούδι για την εισαγωγή του τριπλού αφιερώματος που θα έχουμε τον Αύγουστο για τα ελληνικά πανηγύρια.
1: Μα το είπατε σχεδόν κατευθείαν. Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε στο καλοκαιράκι, γι' αυτό και ξεκινήσαμε με το τραγούδι τούτο το καλοκαιράκι σε εκτέλεση εδώ από τον Νίκο Γράψα από το βινήλιο στα βουνά της Αρκαδίας. Μία δουλειά της δεκαετίας του 90, προπομπό της διάθεσης να πειράξουμε, να επανεπισκεφθούμε παραδοσιακά τραγούδια, και ξεφυτρώνει σαν τραγούδι με τον ιδιωματικό τρόπο κάθε περιοχής, πραγματικά από την Πελοπόννησο μέχρι την μακρινή και κριτική Θράκη, για να μπούμε στο κλίμα των πανηγυριών που ίσως λίγο παρεξηγημένα τα έχουμε συνδέσει με το καλοκαίρι.
0: Γιατί ασχολείστε εσείς και μάλιστα επιστημονικά με τα πανηγύρια?
1: Ως εθνολόγος και λαογράφος, και θεωρώντας ότι είμαι εδώ εκπροσωπώντας αυτό τον τόσο αγαπημένο επιστημονικό κλάδο, δεν θα μπορούσα και δεν θα μπορούσαμε οι εθνολόγοι και οι λαογράφοι να μην ασχοληθούμε με τα πανηγύρια. Γιατί είναι πραγματικά η στιγμή που συμπυκνώνεται ό,τι ο καθής μας μελετά ως πεδίο ερευνητικό. Από κοινωνικές πρακτικές μέχρι στοιχεία που πια έχουν απομείνει της προφορικότητας, από την κίνηση στο χορό, από τις λαϊκές πίστης και τα έθιμα που περιδινίζονται γύρω από τα πανηγύρια μας. Συμπυκνώνει το πανηγύρι πολλές από τις σχέσεις που θέλουμε να δούμε και διέπουν την κοινότητα.
0: Εσείς είχατε εμπειρίες από πανηγύρια στη ζωή σας από τότε που ήσασταν παιδί?
1: Καταγόμενη από την όμορφη λιόλουστη και ελαιοπαραγωγό Μεσσηνία, οι παιδικές προσλαμβάνουσες ήταν τα πανηγύρια του χωριού, τα οποία δεν λειτουργήσαν τόσο θελεκτικά μέσα μου ώστε να με κατευθύνουν στο κομμάτι του να επιλέξω τη λαογραφία ως πεδίο και επαγγελματικής δράσης, γιατί μέσα σε όλα εργάζομαι στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως λαογράφος. Η μεγαλύτερη τριβή έρχεται αργότερα, όταν πια στα πρώτα φοιτητικά χρόνια συνδυάζω σαν άσκηση βλέμματος αλλά και σαν διαφυγή από την πόλη, από την Αθήνα που σπουδάζω, πανηγύρια επιλεκτικά σε συγκεκριμένους τόπους.
0: Τώρα, τι σχέση έχουν οι ιστορικοί περίπατοι με τα πανηγύρια?
1: Και εγώ στην αρχή το αναρωτήθηκα, αλλά ακριβώς γυρνώντας σε αυτό που πρωτοείπα και νομίζω ότι είναι η ραχοκοκαλιά της κουβέντας μας, δηλαδή ακριβώς επειδή το πανηγύρι ξεκλειδώνει αποτυπώνοντας στο χώρο κοινωνικές σχέσεις, οικονομικές σχέσεις, πολιτικές σχέσεις των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να μην ειδωθεί μέσα και από τη διόπτρα της ιστορικότητας. Ως εκ τούτου, ναι, οι ιστορικοί περίπατοι είναι πολύ καλό που παίρνουν το δρόμο των πανηγυριών και αυτοί, για να δούμε καταρχάς ακόμη και το πώς αλλάζουν τα πανηγύρια μέσα στο χρόνο. Και αυτό είναι κομμάτι της ιστορικότητας έτσι ως δομείται τώρα και έτσι ως μετά από 5, 10, 15 χρόνια μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Η ιστορία άλλωστε έχει πάψει να είναι η ιστορία των γεγονότων, έχει πάψει να είναι γεγονοτοκεντρική και έχει φύγει πολύ περισσότερο σε ενδιαφέρουσες και διεπιστημονικές της εκφάνσεις που ακουμπάνε τα εργαλεία της προφορικής ιστορίας τόσο κοντινά μας στις κοινωνικές επιστήμες, την ιστορία των συναισθημάτων. Ως εκ τούτου είναι κομμάτι της ιστορίας τα ίδια τα πανηγύρια, είναι αντικείμενο έρευνας και ιστορικής.

0: Και αφού πήγαμε νοερά στη Λέρο με το σκοπό του Μπιλάλη, αυτό ακούσαμε, που κάποιοι πλέον το ξέρουν οι περισσότεροι μας ως άρωμα, είναι ίσως κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε για τη σχέση του πανηγυριού με την παράδοση, ακριβώς γιατί αυτό που στον τόπο του δεν είχε όνομα ήταν ο αγαπημένος σκοπός ενός γλεντιστή, του Μπιλάλη. Όταν δισκογραφήθηκε και δόθηκε στα μεγάλα ακροατήρια πια μέσα από τους δρόμους, τους κλασικούς της κατανάλωσης ενός ηχογραφημένου προϊόντος, απέκτησε τον τίτλο «Το άρωμα», από την αμηχανία και ευρηματικότητα ή την αμήχανη ευρηματικότητα των ανθρώπων από τη Λέρο που το δισκογράφησαν. Και τώρα πώς θα το πούμε αυτό, πώς θα πούμε το σκοπό του Μπιλάλη? Και ονοματοδοτείται από τον πρώτο στίχο που ακούσαμε, και «Θα ήθελα να ήμουν άρωμα να μπαίνω στην καρδιά σου».
1: Ποια χρονολογία είναι αυτή η ηχογράφηση?
0: Αυτό γίνεται μέσα στη δεκαετία του 90.
1: Α, τόσο αργά.
0: Ναι. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να μιλήσουμε για το τι είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε παράδοση και το οποίο ακριβώς δεν μπορούσαν να το ορίσουν οι άνθρωποι στους τόπους που παραγόταν. Όπως εύστοχα και αξεπέραστα έχουν θίξει άνθρωποι όπως ο Βασίλης ο Νητσιάκος, η παράδοση είναι κάτι που έρχεται να ονοματίσει για να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, ιδίως οι νεωτερικοί με τα νεωτερικοί, πια θα έλεγα εγώ, μελετητές, ερευνητές, αλλά και προσκυνητές ή απλώς λάτρεις των φαινομένων, των πολιτισμικών που εξακολουθούν να παράγονται και να δημιουργούνται ή που αναπαράγονται, όπως είναι τα έθιμα και τα πανηγύρια μας. Για τους ανθρώπους στους τόπους τους είναι ο τρόπος ζωής τους.
1: Τι είναι όμως παράδοση? Γιατί για μένα το πανηγύρι ταυτίζεται με την παράδοση. Το πανηγύρι είναι παράδοση.
0: Είναι ο τρόπος ζωής ανθρώπων που δομούν καθημερινότητά τους μέσα από σχέσεις, μέσα από ένα παρεδώσε, είτε με τη γη, είτε με την εργασία τους, είτε με τον τρόπο που διαπραγματεύονται για όλα αυτά. Και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει στεγανά. Είναι πολύ περίεργο που αντιμετωπίζουμε πια τα πανηγύρια ως έναν τρόπο ψυχαγωγίας. Είναι πολύ περίεργο που βάζουμε στην κουβέντα μας την ψυχαγωγία, ακόμη και για μορφές όπως ήταν ο χορός ή η μουσική, που ήταν σύμφυτες με διάφορες πλευρές της ζωής. Δεν μαζεύονταν να πούν «τώρα θα τραγουδήσουμε». Σιγοτραγουδούσαν ενώ έκαναν δουλειά, σιγοτραγουδούσαν ενώ το βράδυ μπορεί να βελόνιαζαν τα καπνά, σιγοτραγουδούσαν όταν καθάριζαν τη μαστίχα. Έτσι όπως και εμείς μπορεί τώρα να ακούμε ραδιόφωνο. Δεν μαζεύονταν στο καφενείο για να ξεσκάσουν. Μαζεύονταν για να συζητήσουν για τις τιμές των προϊόντων, για να κανονίσουν τις αλληλέγγυες βοήθειες στις αγροτικές εργασίες. Χόρευαν για να δείξουν ποια είναι τα νέα μέλη της κοινότητας που θα βγουν και θα αναπαράξουν αυτή την κοινότητα, ποιες είναι οι νέες νύφες και οι νέοι γαμπροί. Κάθονταν και πίνανε το κρασάκι τους και κανονίζανε μέσα από τις γαμήλιες πρακτικές που εμείς ονομάζουμε προξενιά και συνοικέσια, πώς θα αυγατήσει το βιός, πώς θα γίνουν περισσότερα τα εργατικά χέρια. Αυτή η διχοτόμηση ανάμεσα στην ψυχαγωγία, κάτι που κάνω στον ελεύθερο χρόνο μου, όλα αυτά είναι τελείως νεωτερικές έννοιες που είναι πολύ έξω από μια φυσιολογική ροή καθημερινότητας.

0: ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα τώρα.
1: Ακούσαμε Μάρθα Φριτζίλα, αναγνωρίσαμε τη φωνή της Μάρθας Φριτζίλα. Δεν είναι καινούριο στοιχούργημα. Είναι ένα παλιό κομμάτι από αυτά που πολύ φιλότιμα νέοι άνθρωποι ξεθάβουν πραγματικά από τις γιαγιάδες, οι οποίες μπορεί να σου πούν στο πρώτο άκουσμα, στην πρώτη ερώτηση, «Αχ, δεν θυμάμαι τίποτα», και σιγά σιγά αρχίζουν και ρέουν ποταμό στα λόγια τραγουδιών που ήταν ενεργά μέχρι και το 60 και το 70, και μιλάμε και για μια περιοχή παραγνωρισμένη πριν και εγώ, τραγουδιών που ήταν ενεργά μέχρι και το 60 και το 70, και μιλάμε και για μια περιοχή παραγνωρισμένη πριν και

0: Περισσότερος κόσμος πάντως δεν γνωρίζει και πολλά για την επιστημονική έρευνα πίσω από τα πανηγύρια.
1: Εθνολόγοι, λαογράφοι, ανθρωπολόγοι δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πολιτισμική πραγματικότητα του πανηγυριού ως μία αρένα διεξαγωγής πολλαπλών γεγονότων την ίδια στιγμή. Είναι αυτοί που συμμετέχουν στο πανηγύρι, είναι οι επισκέπτες του πανηγυριού, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τρέξει για το πανηγύρι, γιατί ένα πανηγύρι έχει την τάξη του και δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε, είναι πολλά επεισόδια πιο πριν και είναι και πολλά επεισόδια απολογισμού μετά τη λήξη του πανηγυριού. Όλα αυτά μελετώνται. Το ζήτημα είναι να βρούμε έναν τρόπο να τα επικοινωνήσουμε με φιλικό τρόπο στο δημόσιο λόγο. Εδώ ο ρόλος ενός μουσείου, των μουσείων, μπορεί να είναι κομβικός. Ο ρόλος της δημόσιας και όχι μόνο ραδιοτηλεοπτικής ματιάς μπορεί να είναι καταλυτικός.

0: Αυτό που ακούσαμε
1: μας πήγε στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο. Και είναι, όπως αγαπημένη συνάδελφος από τη Λέσβο μου είπε σήμερα, το πρώτο και το καλύτερο και πολλές φορές ακούγεται στα πανηγύρια μας. Είναι μια καταγραφή που γίνεται το 1996, ολοκληρώνεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε επιμέλεια του Νίκου του Διονυσόπουλου, που σαρώνει πραγματικά το νησί και βγάζει και πολλά άγνωστα στοιχεία, όπως τα χάλκινα, τα υπέροχα χάλκινα της Λέσβου. Συστήνεται ανεπιφύλακτα το Λέσβο σε Ολής, είναι από τις κλασικές δουλειές τις οποίες πρέπει να ανατρέχουμε για να δούμε και πώς αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά.
0: Θέλω να ρωτήσω πώς γίνονται αυτές οι καταγραφές, από ποιους γίνονται συγκεκριμένα, γίνονται μέσα από πανεπιστήμια, ο καθένας πάει και κάνει μια καταγραφή, πώς αρχιοθετούνται?
1: Η κατάσταση ακριβώς είναι λίγο πιο ελεύθερη από την κατάσταση της ανασκαφής, αλλά παρουσιάζει και πολλές ομοιότητες. Επειδή στην Ελλάδα γενικά το κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς το διαχειρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό η αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί το έχουμε ταυτισμένο με κάτι το οποίο πρέπει να μείνει άθικτο στο χρόνο και αποτελεί, και καλά κάνει, δημόσια περιουσία. Τα πράγματα είναι λίγο πιο χαλαρά στο κομμάτι της καταγραφής του πιο πρόσφατου και συνεχώς εναλλασσόμενου, μετασχηματιζόμενου, εμπλουτιζόμενου κομματιού του ζωντανού πολιτισμού, κομμάτι του οποίου είναι και ο λαϊκός πολιτισμός. Λέω κομμάτι γιατί έχουμε και το κομμάτι της σύγχρονης δημιουργίας, που πολύ συχνά, όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό,

0: Ναι, από αυτό που ονομάζουμε λαϊκό πολιτισμό, για να συνεννοούμαστε. Πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία συνεργάζονται όλο και περισσότερο με τοπικούς φορείς. Θα ήταν μεγάλη παράληψη να μιλήσουμε για το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας που από συστάσεώς του εδώ και 107 χρόνια, το 1918, διενεργεί μέσα από τους ερευνητές του, μόνιμους αλλά και συνεργάτες εξωτερικούς, επιτόπιες έρευνες, σαρώνει σε ολόκληρη την Ελλάδα και επιστρέφει και σε παλιότερες και τις επικαιροποιεί. Μουσικά αρχεία, όπως είναι το αρχείο του Σίμωνα Καρά, θα ακούσουμε αποσπάσματα παρακάτω, που επισκέπτεται τόπους όπου έχουμε παλιότερες καταγραφές και γυρνά να δει τι συμβαίνει τώρα εκεί. Και μέσα από την αντιπαραβολή φαίνεται, προκύπτει και πόσο όλο αυτό είναι ζωντανό και απρόβλεπτα ζωντανό. Από εκεί που λέμε δεν έχει μείνει τίποτα, ο όρος που θα τον συζητήσουμε παρακάτω, έχουν αλλοιωθεί και χαλάσει και αλλοτριωθεί και με έναν πανικό, θα έλεγα συντηρητικό, αντιμετωπίζουμε τη ζωντάνια, το χυμαρόδες στην εξέλιξη, συχνά μένοντας μόνο στα φαινόμενα και όχι στη δομή που παραμένει η ίδια. Όλοι αυτοί οι φορείς με δουλειά μυρμηγκιού έρχονται και βγάζουν στην επιφάνεια πράγματα τα οποία πρέπει, και το ξαναλέω γυρνώντας και στην προηγούμενη ερώτησή σας, να βρουν έναν τρόπο να επικοινωνηθούν για να βρουν αποδέκτη τελικά, για να μην μείνουν μόνο για να γίνονται.
1: Υπάρχει κάποιος ορισμός για το πανηγύρι?
0: Ο ορισμός είναι περισσότερο για να συνεννοούμαστε, όπως είπαμε και πριν, με τον όρο παράδοση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για πάνδημες ή έστω με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου εκδηλώσεις, οι οποίες συνδέονται, αυτό είναι κομβικό και διαφοροποιεί το πανηγύρι από ένα οποιοδήποτε γλέντι, συνδέονται με το θρησκευτικό εορτολόγιο, το οποίο θρησκευτικό εορτολόγιο συνδέεται με το βιωμένο χρόνο της φύσης, ως εκ τούτου είναι γιορτές που συνδέονται με θρησκευτικές γιορτές, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλά επεισόδια, κάποια από αυτά είναι το κοινό γεύμα, είναι ο χορός, είναι η μουσική, είναι το γλέντι, που έπονται συνήθως του εκκλησιασμού. Με όσο χαλαρό πλαίσιο μπορεί να είναι αυτό σήμερα, σε μια εποχή που και οι νέοι θα κοιτάξουν να πάνε στη στιγμή της κορύφωσής του.
1: Που είναι ο χορός.
0: Που είναι ο χορός. Και που δεν είναι μόνο ο χορός το γλέντι του πανηγυριού.

0: μιλήσουμε για τα πανηγύρια και να μην ακουστεί ο ύμνος Κίνικ. Το Κίνικ είναι το βασικό μουσικό και χορευτικό μοτίβο που ακούστηκε 26 του Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής, αχολογάει όλο το περιβόλι Γρεβενών για 3 μέρες σε ένα πανηγύρι με πολλά εφημικά στοιχεία και πολλά εφημικά στιγμιότυπα. Αν με ρωτούσε κάποιος, είναι από μόνο του στενά δεμένο με τον τόπο του περιβολιού, το χωριό του περιβολιού, γιατί Κίνικ είναι το πλάτωμα στο οποίο μαζεύεται όλη η κοινότητα στην άκρη του χωριού.
1: Στα βλάχικα δηλαδή.
0: Κίνικ στα βλάχικα, που σημαίνει πλάτωμα με κίτρινα λουλούδια. Και μαζεύεται όλο το χωριό με την τάξη κατά ηλικία και κατά καλυφωνία παλιότερα. Οι πιο καλύφωνοι και ηλικιωμένοι έμπαιναν μπροστά, χωριστά άντρες, χωριστά γυναίκες. Αυτό εξακολουθεί να τηρείται. Είναι υπέροχο το ότι ακόμη και σήμερα στο περιβόλι Γρεβενών θα το δούμε να γίνεται και συνέχει την κοινότητα με έναν μαγικό τρόπο. Όλα τα βλαχοχώρια του νομού Γρεβενών επέρονται το καθένα για το πανηγύρι του και δικαίως, η Σαμαρίνα, το περιβόλι, η Αυδέλα, η Σμίξη, το Κίνικ που σηματοδοτεί και αυτόν τον πολύ μεγάλο σε συμμετοχή χορό, έναν τρανό χορό και γίνεται της Αγίας Παρασκευής. Και ήθελα πραγματικά να το ακούσουμε γιατί ακριβώς στα πανηγύρια ειδικά ομάδων εθνοπολιτισμικών όπως είναι οι Βλάχοι, τα επεισόδια των πανηγυριών κρατιόνται ακόμη μια μεγαλύτερη τάξη από τη χαλαρότητα πιο νησιωτικών ίσως ή πιο δημοφιλών πανηγυριών, δημοφιλών ως προς την επισκεψιμότητά τους. Εδώ η ακολουθία είναι αυστηρή, τα επεισόδια είναι πολύ συγκεκριμένα, κάθε μέρα υπάρχει άλλη σήμανση του τόπου, άλλη συμμετοχή, άλλα τραγούδια και συμπλέει αυτός ο τριήμερος εορτασμός μας αποτυπώνει πάρα πολύ καλά πως το πανηγύρι δεν είναι μόνο βρισκόμαστε και χορεύουμε για 3 ώρες και φεύγουμε. Πολλές φορές πανηγύρια εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο ευρύτερων εθιμικών διαδικασιών. Στο μυαλό μου έχω τον εορτασμό του Αϊσιμιού στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για ένα πανηγύρι τριήμερο επίσης του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έχει συνδυαστεί στενά στη συλλογική μνήμη και με την ιστορική περιπέτεια της πολιορκίας του Μεσολογγίου και οι αντανακλάσεις ακόμη και σήμερα στις αναπαραστάσεις των βασικών συμμετεχόντων τελεστών με τις φορεσιές τους, με τα κοσμήματά τους, με τους μιμητικούς χορούς, δημιουργούν ένα πολύ πιο πλούσιο περιεχόμενο από τα πιο συντετμημένα πανηγύρια της παραμονής και του ανήμερα του εορτασμού ενός Αγίου.
1: Άρα αυτό είναι ένας συνδυασμός και της θρησκείας αλλά και της ιστορίας.
0: Σε πολλά πανηγύρια το βρίσκουμε αυτό. Ειδικά η περίπτωση του Αϊσιμιού ή η περίπτωση της Αγίας Αγάθης πάλι στη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας το έχουν πολύ έντονο αυτό το στοιχείο.
1: Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δρόμενα, τα έθιμα, ναι, και τα πανηγύρια.
0: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές έχει ο αστικός μας οδοστρωτήρας περνάει με έναν εξομοιωτικό τρόπο ανάμεσα στο πανηγύρι, το δρόμενο ή ένα απλό γλέντι. Ακριβώς επειδή μένουμε στη σημασία του ρόλου που έχει η μουσική και ο χορός. Το έθιμο δεν συνοδεύεται απαραίτητα από πανηγύρι. Το έθιμο είναι η εξαντικειμενοποίηση μιας συνήθειας. Πρωτομαγιάτικο έθιμο είναι το στεφάνι που βάζουμε στην πόρτα, αυτό ή τα μαγιόξυλα. Όλα αυτά, το στεφάνι, το ξύλο, στην πραγματικότητα είναι το πώς μέσα από αντικείμενα εκφράζουμε βαθύτατες πίστες και δοξασίες που έχουν δομηθεί μέσα από το διάλογο που προείπα με τη φύση για την ευκαρπία, τη γονιμότητα, την καλωσοδιά. Αυτό λοιπόν ως έθιμο ορίζουμε μία συνήθεια. Το δρόμενο είναι μια πολύ πιο θεαματική μορφή εθιμικής διαδικασίας που έχει αυστηρούς ρόλους, τελείται σε συγκεκριμένη περίοδο. Συχνά τώρα όλο και περισσότερο βλέπουμε να συμμετέχουν και γυναίκες. Συχνά ήταν μόνο αρενοκρατούμενη η θίαση των τελεστών και εδώ πια μιλάμε για ό,τι γίνεται το 12ήμερο στη Βόρεια Ελλάδα ή στις Απόκριες με έθιμα κοδωνοφορίας και λαϊκά δρόμενα, όπως είναι και η ιστορία των Γενίτσαρων και της Μπούλας στην Άουσα. Στα δικά μας μάτια είναι σαφής η διαφορά ανάμεσα σε ένα πανηγύρι και ένα δρόμενο ή ένα έθιμο. Όχι ακριβώς και στον άνθρωπο της πόλης. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι η ιστορία τέλη Ιουνίου της γιορτής του Αγιάννη του Κλείδωνα, που είναι μια αστική εθιμική πρακτική που και εγώ ακόμα από τα χρόνια που ζούσα στην Αθήνα ως παιδί, στα τέλη του 70 τη θυμάμαι να ασκείται αυθόρμητα στο σταυροδρόμι εκεί στο πολύγωνο σύνορα με αμπελόκηπους, να πετάμε τα στεφάνια μας και να μαζεύουμε ό,τι ξερόκλαδο μπορούσε να βρεθεί γύρω μας και μετά να επιστρέφουμε σπίτι. Σύντμηση του εθίμου, έτσι. Είχαμε αφήσει τα μαντέματα, είχαμε αφήσει τα τραγούδια, η προφορικότητα είχε χαθεί, η φωτιά έμενε. Τα τελευταία χρόνια στην πόλη όλο και περισσότερο βλέπουμε την ανάγκη αυτό να συνδεθεί με ένα πανηγύρι. Οπότε μπαίνει ως καταλυτικό στοιχείο η μουσική και ο χορός στους κλείδωνες που οργανώνονται αυθόρμητα. Ήταν φίλοι που φέρνανε όργανα, ο ένας με τον άλλον ένα συγκρότημα, έβγαινε ένα καπέλο για την αμοιβή των μουσικών και αυτό ήταν το κύριο μέρος. Και όχι η υπερπίδηση της φωτιάς και όχι τα στιχοπλόκια που πλέκονταν παλιότερα. Οπότε η ανάγκη να πανηγυρίσουμε συχνά έρχεται και κουμπώνει με έθιμα, δημιουργώντας νεοεθιμικές συμπεριφορές, ειδικά μέσα στην πόλη.

0: αυτός ο σκοπός που ακούσαμε είναι από την μακρινή αλλά εμβληματική, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, αλλά για να συνεννοούμαστε, Κάρπαθο. Και μάλιστα από τη Μέκα των λαογράφων, που είναι η Όλυμπος Καρπάθου. Και δεν βάλαμε τυχαία αυτό το τραγούδι σε αυτή τη στιγμή, γιατί νομίζω ότι αν θέλαμε να μιλήσουμε για τα χαρακτηριστικά του πανηγυριού και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε μία τυπολογία, θα πηγαίναμε λίγο τη ματιά μας σε τέτοιο κρατεό πανηγύρι σαν αυτό που γίνεται στις 29 Αυγούστου στην Κάρπαθο, στον Αγιάννη του Βρικούντα, ή αντίστοιχα στα πανηγύρια που συζητήσαμε στη Βόρειο Ελλάδα, στην Ακτίνα γύρω από τα Γρεβενά, ακόμη και στο πανηγύρι που γίνεται στα Σπάτα στα τέλη Ιουνίου. Πολύ πρόσφατο πανηγύρι, με την έννοια του ότι έγινε μόλις τον Ιούνιο που μας πέρασε και κρατάει χρόνια και εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, και αυτό τόσο κοντά στην πύλη της Αθήνας προς τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι. Πραγματικά έχει επιδράσει και τοπογραφικά ακόμη και το αεροδρόμιο, αλλά το πανηγύρι εξακολουθεί να γίνεται αδιάσπαστα από το 19ο αιώνα τουλάχιστον, που έχουμε τις πρώτες γραπτές μαρτυρίες. Ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά του πανηγυριού είναι η συλλογικότητα. Πανηγύρι χωρίς κόσμο δεν είναι πανηγύρι, ή κάτι συμβαίνει και κάτι σημαίνει. Σημαίνει κάτι για τη συνοχή της κοινότητας, σημαίνει κάτι ιστορικά. Σημαίνει κόσμος που έχει φύγει ή είναι στα βουνά, είναι στην ξενιτιά και δεν μπορεί να έρθει. Μία συνθήκη πάντως που είναι λίγος πολύ δυσχερής. Πανηγύρι σημαίνει καταμερισμός εργασίας. Το είπαμε και πριν. Αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς που πηγαίνουμε απλώς ως επισκέπτες είναι η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχει μία προετοιμασία παλιότερα από την ίδια την κοινότητα, τώρα πια και από τους συλλόγους που συμμετέχουν στη διοργάνωση των πανηγυριών, για το ποιοι είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι να συλλέξουν τα χρήματα για να αγοραστούν τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν με τον κοντινότερο σε αυτό που έχουν παραλάβει από τους δικούς τους γονείς τρόπο τα φαγητά, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα προσφέρουν, ποιοι είναι αυτοί που θα χωροθετήσουν το μέρος, γιατί συχνά το πανηγύρι γίνεται σε έναν ανοιχτό χώρο, είτε είναι στο κέντρο του χωριού, είτε είναι σε ένα από τα ακραία σημεία του χωριού, στο Ξοκλήσι, που και αυτό έχει τη σημασία του. Ποιοι είναι αυτοί που θα φιλοξενήσουν και πώς θα γίνει αυτό. Ένα από τα άλλα χαρακτηριστικά του πανηγυριού είναι η φιλοξενία.
1: Να φιλοξενήσουν τι τους μουσικούς?
0: Να φιλοξενήσουν τον κόσμο. Σε δέχονται στο πανηγύρι, σε τραπεζώνουν στο πανηγύρι. Γι' αυτό και πρέπει και εμείς να προσερχόμαστε με έναν σεβασμό και με μία ενσυναίσθηση και των ορίων μας. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του πανηγυριού είναι η εμπλοκή, συχνά η προσωπική, ανθρώπων με το πανηγύρι, ακόμη και ως εκπλήρωση τάματος. Είτε έχω υποσχεθεί για κάποιο λόγο σε αυτό το οποίο εγώ ορίζω ως θείο και στο οποίο αναφέρομαι, να με προστατέψει, να με βγάλει από τη δύσκολη στιγμή, θα αναλάβω να κάνω το πανηγύρι του χρόνου. Θα αναλάβω εγώ να καθαρίσω τις εικόνες εκκλησίας που πανηγυρίζει. Άρα η συλλογικότητα, ο καταμερισμός εργασίας, η τάξη στην ακολουθία του πράγματος, η φιλοξενία, το τάμα, είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά του πανηγυριού, θα λέγαμε. Η τάξη επίσης στο πότε θα γίνει οτιδήποτε, πότε θα φάμε, πότε θα ακούσουμε μουσική, τι θα παιχτεί, με ποια σειρά θα παιχτεί, πότε ξεκινάμε το χορό, ποιος ξεκινάει το χορό. Άρα και αυτή η σεβαστική ματιά σε μια ιεραρχία πράξεων και ανθρώπων που μας έχει παραδοθεί είναι και αυτό από τα χαρακτηριστικά του.
1: Όμως οι διοργανωτές πια μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία.
0: Παρά τα αυτά, το ορόσημο εξακολουθεί να είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, της Αγίας Παρασκευής,
1: ως ημερομηνία.
0: Ναι. Και την ίδια στιγμή, επειδή η σχέση με το θείο, το οποίο διαφέρει από το πολιτικό σύστημα που είναι μια θρησκεία στην πραγματικότητα, η σχέση με το θείο μπορεί να έχει αλλάξει σημείο αναφοράς και όνομα, αλλά εν υπάρχει. Κάποιοι νεότεροι θα στο πούνε σχέση με τη φύση. κάποιοι θα αναφερθούν σε παλιότερα θρησκευτικά συστήματα και θα νιώσουν την ανάγκη να συνδέσουν το πανηγύρι της Μεσοσπορίτισσας εδώ δίπλα μας στην Ελευσίνα τον Νοέμβρη με την ιστορία της Περσεφόνης και της Δήμητρας. Πολύ περισσότερο μάλιστα που βρίσκεται κιόλας η καρδιά του συγκεκριμένου πανηγυριού το ξοκλήσει μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Άρα με έναν τρόπο αυτή η συνομιλία με το θείο, γι' αυτό και αποφεύγω εγώ τουλάχιστον όσες φορές έχω κληθεί να ερμηνεύσω ή να μεταδώσω κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο κομμάτι, δηλαδή τη σχέση με τη θρησκεία, αποφεύγω την έννοια της θρησκείας ως θεσμισμένου συστήματος και προτιμώ την αναφορά στο θείο, που είναι πάντοτε μια ελπίδα, που είναι πάντοτε μια χαρά, που είναι πάντοτε μια ανακούφιση και μια ανάγκη για προστασία.

0: αυτό που ακούσαμε τι είναι και τελικά πόσα πανηγύρια υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη πανηγυριών και αυτό έχει να κάνει με τη μουσική, με τον τόπο.
1: Ακούσαμε μία βλάχα ναξιώτικη, απεραθήτικη, παιγμένη όμως με τσαμπούνα.
0: Τι σημαίνει βλάχα?
1: Είναι ένας από τους χορούς που οι ναξιώτες αγαπάνε πάρα πολύ και εξακολουθούν να χορεύουν και χορεύουν σε όλο το νησί με διαφορετικό τρόπο στα βόρειά του και διαφορετικό τρόπο στην Απείραθο. Και αυτό το οποίο έχει σημασία εδώ είναι η τσαμπούνα, η οποία αντιπροσωπεύει τη βοσκάρικη παράδοση όλων αυτών των τόπων που έχουμε πια εμείς μέσα από την νέα ματιά μας που διχοτομούμε το χρόνο σε χρόνο εργασίας και χρόνο διακοπών και το ορεινό και το νησιωτικό, και το νησιωτικό μας θέλει το καλοκαιράκι ενώ το ορεινό είναι η διαφυγή μας στα Σαββατοκύριακα του φθινοπόρου και της Άνοιξης. Είναι αυτό το οποίο είχε ξεχαστεί και ευτυχώς ξαναβγήκε στην επιφάνεια τα τελευταία 20 χρόνια πολύ δυναμικά και είχε ξεχαστεί ακριβώς γιατί αντιπροσώπευε μία κόντρα εικόνα των νησιών. Την εικόνα των Κορφοβουνιών, που είναι άλλωστε και τα νησιά του Αιγαίου, δεν είναι παρά Κορφοβούνια στην πραγματικότητα. Και με αυτό έρχομαι λίγο να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να απαντήσω σε αυτό που ρωτήσατε για τα είδη των πανηγυριών και αυτή την διάθεση να μιλήσουμε για τα νησιώτικα πανηγύρια ή για τα ηπειρώτικα πανηγύρια. Είναι πολλά τα κοινά χαρακτηριστικά κτηνοτροφικών πληθυσμών στην Νάξο με κτηνοτροφικά χαρακτηριστικά πληθυσμών στην Ήπειρο. Το να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με όρους διαίρεσης τα πανηγύρια των νησιών, αν διαφοροποιούνται από τα πανηγύρια της Ηπείρου, είναι μάλλον μία δική μας αστική ανάγκη περισσότερο, γιατί παραβλέπουμε τι είναι αυτό που συνείχε τα πανηγύρια. Και στην πραγματικότητα ήταν η ανάγκη να ορίσουμε το χρόνο, να σταματήσουμε για λίγο το χρόνο, να ευχαριστήσουμε αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, το θείο, και να το ταξινομήσουμε λίγο ανάλογα και με τους δικούς μας χάρτες προορισμού. Αν κάτι έχει σημασία είναι να δούμε και την μετάβαση λίγο στην πόλη και να δούμε και πόσο κοντά μας είναι το πανηγύρι ακόμη και εδώ σήμερα. Δεν υπάρχει λοιπόν το νησιώτικο πανηγύρι διαφορετικό από το ορεινό πανηγύρι. Πανηγύρια θα βρούμε όμως και στην πόλη μας, την κάθε πόλη μας. Ακόμη και σήμερα, μέσα στην καρδιά της Αθήνας, θα βρούμε τέλη Αυγούστου πανηγύρι στα Σεπόλια, θα βρούμε το μεγάλο πανηγύρι την Πρωτομαγιά στη Νέα Φιλαδέλφια, στον προφήτη Ηλία του Παγκρατίου, με την έννοια κυρίως του εμπορικού πανηγυριού, που ήταν όμως σύμφυτη έννοια. Ξεχάσαμε να το θίξουμε πρωτύτερα. Ήταν και η κορυφαία οικονομική στιγμή της κοινότητας. Λίγες πια οι εμποροπανήγυρες που είναι ενεργές. Μια από αυτές που δεν γίνεται πια αλλά ήταν κορυφαίο γεγονός για όλη την Ήπειρο ήταν αυτή της Κόνιτσας στις αρχές του Σεπτέμβρη, που συνέπιπτε με το γενέθλιο της Παναγίας, 8-9 Σεπτεμβρίου. Αντίστοιχα, 15 Αύγουστου παραμονές, η ανάμνηση είναι ακόμη ζωντανή στην Τεγέα Αρκαδίας. Στην πόλη, ήδη από τις παραμονές των γιορτών, έξω γύρω από εκκλησίες, στείνονται οι πάγκοι των μικροπολιτών με 1,002 κινέζο γκατζετάκια πια. Τότε ήταν τα κεφάλια των τυριών, ήταν οι ελιές, ήταν τα καινούρια τσαρούχια, ήταν λίγο παρακεί τα ζώα, ήταν τα γεννήματα. Και αυτά συχνά ανταλλάσσονταν μέχρι να μπούμε στην κανονική χρηματική οικονομία.
0: Αλλάζουν τα πανηγύρια στο πέρασμα του χρόνου?
1: Θα αλλάξει η μουσική. Μέσα από την ανάγκη να ικανοποιηθούν ευρύτερα ακροατήρια μπήκαν μικροφωνικές εγκαταστάσεις, οπότε αμέσως ο ήχος πειράζεται. Αλλάζουν τα μουσικά όργανα. Αυτά όχι τώρα, ήδη από τη δεκαετία του 70, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησος έχουν μία επέλαση του echo και του synthesizer. Αυτά πια τείνουν να γίνουν κλασικά και μερικές φορές καταλαβαίνεις και πόσο μαεστρία θέλει για να ενσωματώσει την λαϊκή μελωδία μέσα και να την περάσει μέσα από αυτά τα φίλτρα. Η μουσική λοιπόν θα αλλάξει. Τα ακροατήρια στα οποία απευθύνεται ο μουσικός αλλάζουν. Η σχέση μουσικού και χορευτή στο πανηγύρι έχει αλλάξει. Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχουν οι μουσικοί έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο προσέρχονται και οι πανηγυριστές. Και δεν δημιουργούνται πια οι σχέσεις της παραγγελιάς. Έχει αλλάξει έμφυλα η διάθεσή μας μέσα στον κύκλο. Θα βγει να χορέψει μια κοπέλα πρώτη, χωρίς να τη βαστάει αναγκαστικά ο μπαμπάς ή ο ξάδερφος ή ο αδερφός. Θα πιαστεί άντρας με γυναίκα χέρι-χέρι. Ο κύκλος όμως και ο χορός και η δύναμη του χορού μένουν. Το πώς λειτουργούσε ο χορός, το είπαμε και πρωτήτερα, του πανηγυριού ως ένα είδος κυκλικής πασαρέλας και ως μια ανακοίνωση διαθεσιμότητας. Να, αυτά είναι τα νέα μέλη της κοινότητας, εδώ είναι το μέλλον τώρα, εδώ κάποτε παζαρευόταν όλο αυτό, τώρα πιο κομψά εκφράζεται, αλλά παραμένει η ανάγκη για μια τέτοια να συχναλλάξεις βλέμματα και να κοινωνικοποιηθείς και συναισθηματικά μέσα από το πανηγύρι.
0: Και μέχρι και σήμερα.
1: Μέχρι και σήμερα και νομίζω έχουμε να δούμε πολλά επεισόδια ακόμη. Είναι μια ανάγκη που μας συνέχει και θα μας συνέχει η ανάγκη της γιορτής και η ανάγκη της αναφοράς.
0: Και το πρώτο επεισόδιο των ιστορικών περιπάτων αφιερωμένο στα πανηγύρια τελειώνει εδώ. Μιλήσαμε για την ανατομία του πανηγυριού. Στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για την επιστροφή του πανηγυριού, γιατί βλέπουμε ότι συνέχεια τα νέα παιδιά πηγαίνουν στα πανηγύρια που, τουλάχιστον όταν ήμουν εγώ νέα, δεν υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Εμείς απομακρυνόμασταν πιο πολύ και τώρα τα παιδιά επιστρέφουν. Με ποιο τραγούδι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο
1: επεισόδιο? Μιλώντας και για τις αλλαγές στο χρόνο και για το τι γίνεται κλασικό, ενώ στην αρχή μας ξένιζε, θα κλείσουμε με μια Φιλιό Πυργάκη, η οποία μας έχει αφήσει πια, αλλά οι ηχογραφήσεις που έχει κάνει έχουν γίνει κλασικές, και θα κλείσουμε με ένα από τα τσάμικα χωρίς έκο, για να θυμηθούμε και τα πανηγύρια τα ρουμελιώτικα και μωραΐτικα, που είναι ίσως τα λιγότερο γνωστά σε μεγάλα ακροατήρια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας στο πρώτο μας ταξίδι στο μαγικό κόσμο του ελληνικού πανηγυριού. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο για να συνεχίσουμε αυτή τη διαδρομή παρέα με θέμα την αναβίωση ή μήπως εξέλιξη του πανηγυριού που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια κυρίως μέσα από τη μαζική συμμετοχή των νέων. Σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Ελλάδα και σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Από τον Κώστα Κυριακάκη και τη Μαριλένα Κατσίμη, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου,

0: Ώρα Ελλάδος 22. UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Οι Έλληνες ζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χθες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια, όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Φανταζής Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πεντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

Ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καληνύχτα σας.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αντώνη Καραγιαννάκη.
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια. Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή Μουσικά Προάστια.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα θυμόμαστε μια αγαπημένη ερμηνεύτρια που έφυγε στις 16 Αυγούστου του 2005 και το κάνουμε αυτό εστιάζοντας σε κάποια περισσότερο ας πούμε κρυμμένα τραγούδια της. Καλώς ήρθατε στα μουσικά προάστια, σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, τα λησμονημένα της Βίκης Μοσχολιού.

δίκη μου σχολείου γεννήθηκε στις 23 Μαΐου του 1943 και έφυγε σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια. Όχι άδικα, θεωρείται από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο, μεγάλωσε στο Εγάλεο, στα 13 της αρχίζει να δουλεύει στο εργοστάσιο. Λατρεύει να τραγουδάει, αλλά οι γονείς της δεν ενθουσιάζονται με την ιδέα της δουλειάς σε νυχτερινό μαγαζί. Εν τέλει, το 62 η Μοσχολιού εμφανίζεται πλάι στο Γρηγόρη Μπιθικότσι και τη Δούκισσα. Στη συνέχεια την ακούει ο Ξαρχάκος και τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ ιστορία, όπως λένε στο χωριό μου. Απόψε ακούμε κάποια τραγούδια από δίσκους λιγότερο προβεβλημένους, αλλά πάντα διαχρονικούς ως προς την καλλιτεχνική τους αξία. Ξεκινήσαμε με «Να είχα έναν άνθρωπο» από τον δίσκο «Στους ανήσυχους δρόμους». Στη συνέχεια είμαστε εμείς, Λεύκωμα, Κανελόπουλος, Χατζινάσιος.

Διαβάζουμε από το δίσκο «Μάρκος ο δάσκαλός μας». Ο Μάρκος Μαυακάρης είναι ασφαλώς ένας από τους μεγάλους πρωτοπόρους της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Το έντονο προσωπικό του ύφος και γενικά η όλη μεγάλη προσφορά του στη λαϊκή μουσική τον κατατάσσουν σαν τον πρώτο των μεγάλων κλασικών. Η παρουσία του Μάρκου στο μεγάλο χώρο της ελληνικής λαϊκής μουσικής παίρνει όμως ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από το γεγονός ότι είναι ένας ολοκληρωμένος δημιουργός, μια και έγραφε πάντα μόνος του τους στίχους της μουσικής του. Τα τραγούδια του Μάρκου ξεκινούν κατευθείαν από την ελληνική παράδοση και αγκαλιάζουν ολόκληρη την ελληνική ζωή. Ο νέος μας δίσκος έχει τη σφραγίδα της μουσικής επιμέλειας και αγάπης του Σταύρου Ξαρχάκου, που κολακεύεται να πιστεύει ότι ήταν κι αυτός ένας μαθητής του μουσικού έργου του Μάρκου. Έτσι, η ενορχήστρωση των τραγουδιών από τον νέο μεγάλο συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας ακολουθεί με απόλυτο σεβασμό το ύφος του δασκάλου.

Τα Σήμαντρα, ο δίσκος των Καλδάρα και Πυθαγόρα από το 76, είναι ένα ένιγμα, καθώς δεν γνώρισε εμπορική αποδοχή παρά το δίδυμο αυτό της Μικράς Ασίας και των μεγάλων επιτυχιών. Η Βίκη Μοσχολιού μοιράζεται τα τραγούδια του δίσκου με τον Νίκο Νομικό. Ποιος θα μου πει, Θηλυκός Αλίτης, Παράπονο Κανένα, Τα Σήμαντρα, στις 9 το βράδυ, Αποχαιρετισμός. Συνολικά, ο Καλδάρας έδωσε 32 τραγούδια στη Μοσχολιού σε όλη του την καριέρα, από τα πιο διαχρονικά της πλούσιας δισκογραφίας του. Όσο για Τα Σήμαντρα, το συμπέρασμα των μελετητών είναι παντού το ίδιο. Ένας πολύ καλός δίσκος που δυστυχώς δεν ακούστηκε όσο του άξιζε.

Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Ζαμπέτας, Απόστολος Καλδάρας. Αυτοί είναι οι τρεις πυλώνες του ρεπερτορίου της Μοσχολιού στα μέσα της δεκαετίας του 60 με πολλές και μεγάλες επιτυχίες. Η λίστα των διαχρονικών τραγουδιών του Καλδάρα που ερμηνεύει Μοσχολιού είναι ατελείωτη. Ένα αστέρι πέφτει πέφτει, μην τα φυλάς στα μάτια μου, πήρα απ' την νιώτη χρώματα, δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ. Σε πρώτη εκτέλεση αυτά. Και σε δεύτερη εκτέλεση ένα τραγούδι από τα Αλγέρη, είπα να σβήσω τα παλιά και κάποια άλλα τραγούδια. Και τώρα επιστροφή στα Σήμαντρα με το μόνιμο τραγούδι.

Το 1979 ο Σταύρος Κουγιουμτζής παρουσιάζει τον δίσκο «Όταν σε περιμένω» με ερμηνεύτρια τη Δίκη Μοσχολιού. Τους στίχους υπογράφει καταρχήν ο Μιχάλης Μπουρμπούλης με συμμετοχές του Ντίνου Χριστιανόπουλου, της Βαρβάρας Τσιμπούλη και του ίδιου του συνθέτη. Μην με ρωτήσετε γιατί ξεχάστηκε τόσο γρήγορα και άδικα αυτός ο εξαιρετικός δίσκος. Δεν έχω ιδέα. Μια δουλειά με σημαντικά τραγούδια που έμεινε στην αφάνεια. Και όπως επισημαίνει ο γνώστης Θανάσης Γιόγλου, το γεγονός ότι η Μοσχολιού προερχόταν από τα λαϊκά τραγούδια από όλο τον κόσμο, έναν δίσκο που ακούστηκε αρκετά εκείνη την εποχή, κάνει ακόμα πιο ενιγματική τη μοίρα του δίσκου στην εργογραφία τόσο του Κουγιουμτζή όσο και της Μοσχολιού.

Στο δίσκο «Όταν σε περιμένω», ο Μπουρμπούλης υπογράφει τους στίχους σε 7 τραγούδια. «Η αγάπη μου για σένα», «Φεύγει ο καιρός», «Όμως δεν ξέρω», «Έτσι είναι η ζωή μας», «Βάλε τα καλά», «Μια φορά», «Πες μου τι θα καταλάβεις». Του Ντίνου Χριστιανόπουλου μελοποιούνται 2 ποίηματα, «Όταν σε περιμένω» και «Έλα να τα αλλάξουμε». Η Βαρβάρα Τσιμπούλη συνεισφέρει άλλα 2 τραγούδια, «Στους καφενέδες» και «Παράπονο μανιάτικο». Και ο ίδιος ο Κουγιουμτζής γράφει το «Δεν είμαι εγώ». Ένας δίσκος γεμάτος ωραία τραγούδια που αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται μάλλον με αμηχανία από τις φίλες και τους φίλους του ελληνικού τραγουδιού. Ακολουθεί η πιο αγαπημένη μου στιγμή του δίσκου με έναν στίχο απόλυτα διαχρονικό που περιγράφει σε 5 λέξεις όλα τα τωρινά μας χάλια. «Οι γειτονιές δεν είναι γειτονιές».

Ο Μέγας Στέλιος Βαμβακάρης υπογράφει τις περισσότερες συνθέσεις στο προσωπικό δίσκο της Βίκης Μοσχολιού που κυκλοφόρησε από τη Philips στα τέλη του 80 με τίτλο «Το όνομα της». Οι στίχοι σε όλα τα τραγούδια είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ενώ εκτός του Στέλιου Βαμβακάρη μουσικές έχουν γράψει ο Νίκος Λαβράνος σε 4 τραγούδια και ο Χρήστος Νικολόπουλος σε 1. Το ελληνικό τραγούδι βρίσκεται σε ένα σκοτεινό τούνελ, σταματημένο τρένο. Πολλοί φταίνε για αυτό το σταμάτημα στο σκοτάδι, από τους δημιουργούς και τις εταιρείες δίσκων ως την πολιτεία και την εποχή μας, εποχή βαθιάς κρίσης και απελπισίας σε όλα τα επίπεδα. Βεβαίως, οι πάντες κερδίζουν, μα η υπόθεση τραγούδι δεν είναι μόνο μπεζά.

Τι γίνεται τώρα, αναρωτιέται ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, τι γίνεται τώρα που τα περισσότερα τραγούδια που ακούμε είναι ξένα ταγκοειδή με ελληνικούς στίχους, τι γίνεται τώρα που η στιχουργική, μουσική και φωνητική χυδαιότητα έχει κατακλείσει τα πάντα, τι γίνεται τώρα που το ταφταδένιο φόρεμα και η γαρδένια λογαριάζονται περισσότερο σε μια τραγουδίστρια από τη φωνή της και το τραγούδι της. Προσωπικά πιστεύω πως όσοι βλέπουν το ελληνικό τραγούδι όχι μόνο σαν επάγγελμα αλλά και σαν ψυχαγωγία, σαν κομμάτι της κουλτούρας αυτού του λαού, οφείλουν να αντισταθούν. Και αντίσταση στις μέρες μας είναι η υπεράσπιση του ελληνικού τραγουδιού. Του τραγουδιού που μας παρέδωσαν οι Τσιτσάνιδες και οι Βαμβακάριδες, ο Θοδωράκης και ο Χατζηδάκης και όλοι οι άλλοι νεότεροι Έλληνες συνθέτες. Ο δίσκος αυτός υπερασπίζεται το ελληνικό τραγούδι. Έχει λαϊκά τραγούδια, καθαρά, αμόλυντα, τίμια, λαϊκά τραγούδια που γράφτηκαν σήμερα από τους Στέλιο Βαμβακάρη, Νίκο Λαβράνο και Χρήστο Νικολόπουλο και ευτύχησαν να έχουν σαν ερμηνεύτρια τη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια Βίκη Μοσχολιού.

1988 κυκλοφόρησε από την Κολόμπια ένα σχετικά κρυμμένος δίσκος του Γιάννη Μαρκόπουλου με τίτλο «Παιχνίδι με το χρόνο» και στίχους των Κώστα Βίρβου, Κωστούλας Μητροπούλου, Λευτέρη Παπαδόπουλου και του ίδιου του συνθέτη. Τραγουδούν η Βίκη Μοσχολιού, ο Λεωνίδας Βελής, η Βασιλική Λαβίνα, ο Μιχάλης Δημητριάδης και σε ένα τραγούδι ο ίδιος ο Μαρκόπουλος. Το εξώφυλλο κοσμεί ένα πίνακα του Δημήτρη Μηταρά. Ο συνθέτης αναφέρει: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα Βίρβο που μου διέθεσε τους στίχους σε 5 από τα 10 τραγούδια του δίσκου μου από την ανέκδοτη συλλογή του «Φώτα στην Ομίχλη». Να ευχαριστήσω τον ζωγράφο Δημήτρη Μηταρά που μου έδωσε το νέο του πίνακα για εξώφυλλο». Η ζωγραφιά δίνει μια χρωματική απεικόνηση των ηχητικών πεδίων μέσα στα οποία κινείται αυτή η σειρά των τραγουδιών. Ο τίτλος του νέου μου δίσκου προέρχεται από στίχο της Κωστούλας Μητροπούλου και υπηρετεί την αρχική ιδέα να συνθέσω τραγούδια που δεν συνδέονται μεταξύ τους με μια κεντρική υπόθεση. Η ιδέα αυτή παρέμεινε. Ελάχιστα διαφοροποιήθηκε στην ηχογράφηση. Κάθε ένα από τα τραγούδια αυτά δρά μόνο του, δίχως εξάρτηση από το άλλο.

Συνεχίζει ο Μαρκόπουλος στο δίσκο «Παιχνίδι με το χρόνο». Να διευκρινίσω ότι τα μοτίβα, οι ρυθμοί και γενικά η μουσική ατμόσφαιρα που έχω εδώ δεν υποτάσσεται στη σημερινή αντίληψη που θέλει κάθε ηχητικό αντικείμενο να λειτουργεί μόνο με εφέ. Άλλωστε, το μοντέρνο δεν μου λέει τίποτα. Αντίθετα, τα τραγούδια αυτά επιστρέφουν σε σίγουρες θέσεις, διαχρονικές και συναρπαστικές. Θέσεις που βρίσκουμε διάσπαρτες σε άφθαρτα μέρη της μουσικής μας χώρας και λειτουργούν ως πρατήρια ευαισθησίας, αισθητικής, αλήθειας και στοχασμών. Στα αυστηρώς καθορισμένα μέτρα του μουσικού υλικού και των χρωμάτων της ορχήστρας, οι τραγουδιστές λειτουργήσαν ελεύθερα με ελάχιστες παρεμβολές εκ μέρους μου στην ερμηνεία τους. Όλα τα τραγούδια είναι νέα, εκτός από το «Πού είσαι αγάπη» από το φιλμ του Νίκου Τζίμα «Τα χρόνια της θύελλας». Κλείνοντας αυτό το σημείωμα, σας δηλώνω ότι και ο δίσκος αυτός μιλάει ελληνικά και είναι άλλη μια κατάθεση για να τονίσουμε την ιδιαιτερότητά μας μέσα στην πολιτεία.

περιπέτειες. Ένας τίτλος που κρύβει μέσα του μια ολόκληρη ζωή. Περιστατικά, γεγονότα, αγωνίες, έρωτες, χωρισμούς, χαρακτήρες ανθρώπων και τόσα άλλα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας, με τον τόσο γνωστό και δημοφιλή του τρόπο, μας δίνει μέσα σε κάθε μουσικό του κομμάτι και μία περιπέτεια. Στη φωνή της αγαπημένης μας Βίκης Μοσχολιού και του συνθέτου, οι περιπέτειες γίναν τραγούδια που βρήκαν τον ιδανικό ερμηνευτή τους. Εδώ και 8 χρόνια δεν είχαμε απολαύσει μια τέτοιου είδους συνεργασία. Ανανεωμένοι σήμερα και οι δυο, μας δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν κάνει σε αυτόν τον δίσκο. Έτσι λοιπόν η Βίκη Μοσχολιού μας τραγουδά τις περιπέτειες του Γιώργου Ζαμπέτα.

Με το 19 μου φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα, στην επέτειο της αναχώρησής της, θυμηθήκαμε τη Βίκη Μοσχολιού και ειδικότερα κάποια σχετικά άγνωστα ή αδίκως περιθωριοποιημένα τραγούδια. Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας με ένα από τα πιο αγαπημένα μου ελληνικά τραγούδια, τον Λάκη Τεάζη και Σπύρου Παπαβασιλείου. Από τον Γιώργο Κωστόπουλο που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη». Εδώ, στούντιο μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, θα μπορούσαμε να είμαστε και σε μια παραλία βέβαια και να εκπέμπουμε από εκεί, αλλά οι συνθήκες, δηλαδή οι υποδομές, μας θέλουν να είμαστε στο στούντιο. Κώστας Κυριακάκης, ο τεχνικός μας εδώ, έχει την επιμέλεια του ήχου και τον ευχαριστώ θερμά. Θέμης Ζωδαμίτης στην επιμέλεια της εκπομπής, αλλά και στο μικρόφωνο. Μουσικές, ωραίες ελληνικά τραγούδια θα ακούσουμε σήμερα και θα περάσουμε ένα υπέροχο δίωρο. Ένα δίωρο Κυριακής που σίγουρα θα τραγουδήσουμε, σίγουρα θα ταξιδέψουμε με τη φαντασία μας και το ραδιόφωνο έχει αυτή τη δύναμη να μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με τη φαντασία να φτιάξουμε τη δική μας διαδρομή όπου και αν είμαστε. Όπου και αν είμαστε, ακόμα καλύτερα να είμαστε με αγαπημένους ανθρώπους ή σε ένα παράθυρο ανοιχτό κοιτώντας έναν υπέροχο ορίζοντα που υπόσχεται τι περισσότερο. Υπόσχεται μια ωραία συνάντηση και πέντε ωραίες κουβέντες ανάμεσα σε ένα, σε δύο, σε τρεις ανθρώπους.

Ο κόσμος του καλοκαιριού, ο κόσμος του καλοκαιριού είναι ένας άλλος κόσμος. Η κουβέντα έχει μια άλλη διάσταση, τα λόγια ακούγονται πολύ πιο καθαρά, οι ήχοι πιο ξεκάθαροι. Το φλερτ, ο έρωτας πάνε και έρχονται, πάντα με φόντο έναν ήλιο, ένα ηλιοβασίλεμα, το γαλάζιο, το κύμα, τον αφρό, αυτά τα πουλιά της θάλασσας, τα θαλασσοπούλια λοιπόν, είναι ένας άλλος κόσμος, ο κόσμος του καλοκαιριού. Όσο μπορούμε να το κρατήσουμε απείραχτο από τις εισβολές, τις μαζικές, γιατί άλλο ο κόσμος και άλλο η εισβολή του πλήθους. Η εισβολή είναι κάτι απότομο, κάτι που διαταράσσει. Κάποιες γωνιές, κάποιες στιγμές ο κόσμος είναι εφάνταστος και είναι λυτρωτικός. Κάποιες άλλες όμως στιγμές, και εδώ χρειάζεται μια πολύ λεπτή ισορροπία, ο κόσμος μπορεί να γίνει βάρος και να αποτελέσει ένα εμπόδιο στην ανατένιση των σκέψεων, του μέλλοντος, των επιθυμιών μας και γενικότερα του κλίματος του καλοκαιρινού.

Και βέβαια η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι ένας προορισμός, ένας κοινός τόπος που είναι ο τόπος της ανεμελιάς. Εκεί κάπου μπορεί κανείς πραγματικά να αισθανθεί τις ακτίνες του ήλιου να περνούν από πάνω του όσο πιο απαλά γίνεται, δηλαδή να τον τραβούν στην ανεμελιά. Ο χαμένος χρόνος εδώ είναι ένα απαραίτητο στοιχείο του καλοκαιριού. Δεν μπορείς να μην χάσεις το χρόνο. Δεν σου επιτρέπεται μέσα στο καλοκαίρι να μην χάσεις αυτό που όλο το χρόνο προσπαθείς να πιάσεις, είτε καταφέρνεις είτε όχι. Εδώ όμως αδιαφορείς για τα αποτελέσματα και χαίρεσαι την ελευθερία σου.

παράθυρο έχει φως. Κάποιον τον τρώει ο πύρετος, μας φεύγει βήμα-βήμα. Κάποιο καράβι στα νύχτα με χίλια βάσανα.

Διαβάτης πέρπατα, χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δεν θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε γλέντια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτάτι ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

Η ανεμελιά λοιπόν, ο χαμένος χρόνος, η αγάπη, η φροντίδα είναι στοιχεία που απελευθερώνονται περισσότερο την περίοδο του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που λέμε ελευθερία, δηλαδή να μη σε νοιάζει τι θα πει ο άλλος, ας το πω έτσι κάπως πιο χαλαρά, να μη σε νοιάζει πώς θα παρουσιαστείς, να αφήνεις τον εαυτό σου πιο ελεύθερο, σαν να κάνεις μια δημόσια ψυχανάλυση, αλλά με τον εαυτό σου, όχι για να σε ακούσει κάποιος, αλλά για να μπορέσεις εσύ καταρχήν να εντοπίσεις πού βρίσκεται το κέντρο της φωνής σου, της σκέψης σου, της επιθυμίας σου. Αυτά λοιπόν τα πράγματα το καλοκαίρι γίνονται πολύ πιο άνετα, σαν το σώμα να θέλει να πετάξει και σαν αν βρεθεί ένα άλλο δίπλα χέρι να συμβάλλει σε αυτό το πέταγμα και η ένωση των δύο σκέψεων, των δύο πλασμάτων αυτών να φέρουν ένα διαχρονικά

δυνατό αποτέλεσμα να γεννηθεί ένας έρωτας και το καλοκαίρι οι έρωτες γεννιόνται πολύ πιο εύκολα και βαδίζουν πολύ πιο δυνατά, αν και εφόσον το φόντο έχει βοηθήσει με ειλικρίνεια τα πράγματα, αν και εφόσον η επιθυμία η δική μας και η επιθυμία του άλλου συναντιόνται σε ένα ορίζοντα όπου δεν θα μείνει μόνο το καλοκαίρι στο βάθος, θα μείνει μια άχρονη σχέση αλλά πολύ δυνατή διαχρονική σε ό,τι αφορά κυρίως αυτό που λέμε στοχασμό στο μέλλον και ωραίες κουβέντες στο αντάμωμα της τελευταίας περίοδου της ζωής. Το καλοκαίρι είναι ένας δρόμος προς τα εκεί, δηλαδή προς τη μεγάλη και μακρά συνάντηση.

Ο έρωτας λοιπόν το καλοκαίρι είναι μπαμ και κάτω που λέμε. Δηλαδή εκεί σε βρίσκει στο μυαλό, σε βρίσκει στην καρδιά, σε ξαπλώνει στο χορτάρι και μπορεί και να σπαρταράς από ένα φανταστικό τοπίο πρόσωπο που έρχεται στο μυαλό ή σε ακουμπάει με τη φαντασία και εσύ έχεις αναγνωρίσει εκεί τη μεγάλη επιθυμία της ζωής. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχει ούτε λογική ούτε χρόνος. Το καλοκαίρι είναι στο φόντο αλλά δεν μιλά, σε αφήνει να το ζήσεις προς άγνωστη κατεύθυνση, άγνωστη εποχή, αλλά αυτή την άγνωστη εποχή μπορεί να την διαμορφώσει όμορφα ως σκηνικό ένα καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα.

Τα καλοκαίρια λοιπόν μένουν στη μνήμη. Είναι ένα πέρασμα μεταξύ επιθυμίας και πραγματικότητας. Είναι σαν να μεταναστεύει ο ίδιος ο άνθρωπος από τόπο σε τόπο. Ο ένας τόπος είναι μια καθημερινότητα που αρχίζει να μπερδεύει με τις εποχές. Ο άλλος τόπος είναι ο τόπος αυτός που αφήνεσαι μέσα στο χρόνο αδιαφορώντας γι' αυτόν, και βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση καλοκαίρι και χρόνος να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι υπαρκτά και τα δύο, αλλά το καλοκαίρι αποδιώχνει τον χρόνο όπως ο άνθρωπος θέλει να κρατάει στη μνήμη του όλα τα όμορφα και να ξεχνά ως διαμαγείας πολλές φορές αυτά που τον βαραίνουν, και το καλοκαίρι θέλει οπωσδήποτε να είναι διάφανο και οι επιθυμίες, ακόμα και αν δεν έχουν πραγματοποιηθεί, να είναι στον ορίζοντα σαν να περιμένουν στην ώρα τους με υπομονή αλλά και ελπίδα και, γιατί όχι, με αισιοδοξία.

Και βέβαια το καλοκαίρι είναι και ένας χώρος χρονικός, όπου κάπου η ξενιτιά είναι σαν να πλησιάζει μετά το Σεπτέμβρη, σαν δηλαδή να πρέπει να φύγει κανείς να ταξιδέψει, κάπου εκεί δηλαδή προς το τέλος του καλοκαιριού, για να ξαναδεί τα πράγματα με ένα άλλο μάτι. Και βέβαια το ξημέρωμα εκεί και μετά αρχίζει πια να υπάρχει μια ευδιαθεσία τέτοια που δημιουργικά να προσφέρει την τάση της φυγής πιο άνετη σε όποιον το επιθυμεί. Ανανεωμένη λοιπόν, απαλλαγμένη από το βάρος του καλοκαιριού σε ό,τι αφορά την χορταστική περίοδο αυτή και σε ό,τι αφορά την κατανόηση του κλίματος, του ήλιου, αυτή όλη τη φροντίδα των χρωμάτων, τα αφήνουμε λοιπόν πίσω και κοιτάμε κάπου προς το τέλος του καλοκαιριού να αποχαιρετήσουμε διακριτικά το καλοκαιράκι, απαραίτητο για να μπορέσουμε να το ξανασυναντήσουμε στα επόμενα βήματά μας και να έχουμε κάτι να του ψιθυρίσουμε, κάτι να του πούμε δηλαδή. Να του πούμε τουλάχιστον ένα ευχαριστώ που μπόρεσα και έζησα ακόμα ένα καλοκαίρι και ήταν τόσο όμορφο.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Και η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ Θέμης Ζωδαμίτης πέρα για την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και ακούμε τραγούδια από διαφορετικές περιόδους. Το ελληνικό τραγούδι είναι γεμάτο καλοκαίρια. Είναι γεμάτο ταξίδια. Και βέβαιως καλοκαίρι και ταξίδι είναι πάρα πολύ κοντά σαν έννοιες. Δεν θα μπορούσε το ταξίδι να έχει καλύτερο σύντροφο από το καλοκαίρι. Λοιπόν, τραγούδια από το χώρο του λαϊκού. Μέρους του χώρου του λαϊκού τραγουδιού. Μουσικές και τραγούδια ερωτικά, απαλά, μελωδικά. Και το καλοκαίρι, επειδή είμαστε και σε μια χώρα που βιώνει τα καλοκαίρια και επειδή πολλοί ζηλεύουν αυτή τη χώρα για την καλοκαιρινή της πλευρά, δεν μπορεί παρά να τραγουδηθεί, δεν μπορεί παρά να μελοποιηθεί, να γραφτούν κείμενα πολλά. Εδώ δεν θέλαμε σήμερα να ακούσουμε πολλά λόγια, θέλαμε να ακούσουμε πολλά και ωραία τραγούδια.

Οι ήχοι του καλοκαιριού έχουν και αυτοί μία διαφάνεια, έχουν μία άλλη ακουστική διάσταση. Είναι η ήχη του αέρα, η ήχη του ανέμου, το άνεμος είναι καθοριστικός παράγων του καλοκαιριού, ειδικά στα νησιά μας. Είναι η ήχη της θάλασσας, είναι η ήχη της ποίησης, η οποία ποίηση γίνεται πιο κατανοητή σε ό,τι αφορά όλο αυτό το περιβάλλον του καλοκαιριού, γιατί είμαστε κοντά σε ένα άδειο τοπίο, είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Και η θάλασσα μπορεί να είναι και βαθύστερνη, αλλά να είναι και βιολετιά. Κυρίως όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, να συνδυάζει όμορφα το βουβί με το βουερί. Πάμε λοιπόν σε μια τέτοια κατάσταση, βαθύ γάλαζη, να χαρούμε ένα καλοκαίρι ακόμα με πολλά και ωραία τραγούδια.

Ένα μεγάλο κομμάτι του καλοκαιριού είναι η αφή, είναι το χάδι, είναι να κουμπίσεις την αγαπημένη σου, τον αγαπημένο σου, τους αγαπημένους σου γενικότερα, στον ώμο, στην πλάτη, να νιώσεις την αλμύρα του κορμιού, του κάθε κορμιού που είναι ξεχωριστό και που έχει να δώσει τη δική του θερμοκρασία, τη δική του ανταπόκριση, τη δική του μαγεία, τη δική του, γιατί όχι επιτρέψτε μου, σαγίνη. Το χάδι λοιπόν, που φέρνει και χαρά, που φέρνει και μια χαρμοσύνη, μια αγαλίαση άλλου τύπου, είναι μέσα στο καλοκαίρι μια άλλη κατάσταση. Δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη εποχή αυτό που λέμε η αφή μας να είναι σε δράση και κυρίως καμιά φορά, που είναι πολύ γοητευτικό και πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει και ένα ξελόγιασμα. Πάρτε το και βάλτε το όπου θέλετε εσείς, αρκεί η εικόνα και το αποτέλεσμα να αναδύουν μια μοναδική παράξενη ομορφιά.

Η ειδονή του καλοκαιριού είναι μια τελείως άλλη κατάσταση. Είναι ήπια εκεί που μπορεί να είναι ήπια. Μοιάζει σαν θρηματισμένο γυαλί εκεί που δεν μπορεί κάπως να κάνει ένα βηματάκι που είναι έτσι μέσα σε ένα κλίμα προετοιμασμένο γι' αυτό. Μια κατάσταση δηλαδή ήμερη και μια ηχητική, διακριτική, βαθιά, αλλά ξεκάθαρη ηχητική κατάσταση. Σαν να λέμε ένας ολόκληρος κόσμος μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε ένα άγγιγμα, άγγιγμα που μπορεί να είναι αφενός γήινο, αφετέρου αέρινο και κυρίως βαθιά, βαθιά καλοκαιρινό. Δηλαδή, ανεξερεύνητο και θολό με το δικό του τρόπο, που όμως κάπου μπορεί να αποκαλύψει πολλά και κρυμμένα μυστικά.

0: το φως.
1: Αυτό το φως λοιπόν του καλοκαιριού, για το οποίο έχουν τόσοι και τόσοι μιλήσει, και είναι ένα ξεχωριστό φως, ένα φως ελπίδας, εγκαρτέρησης πολλών πραγμάτων που νομίζουμε ότι θα έρθουν ή που αισθανόμαστε, αλλά ποιος μπορεί να μπει στο μυαλό του καθένα και να πει ότι αυτό δεν θα γίνει? Όταν το μυαλό σχεδιάζει τόπους φωτός, τότε τα πράγματα αρχίζουν όλα να γίνονται πολύ πιο όμορφα και πιο αποτελεσματικά. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, αρχίζει να αχνοφαίνεται το φως της ίδιας της ζωής.

σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο.

καημένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

Και βέβαια να μην λησμονήσουμε να πούμε για τα υπέροχα νησιά μας, τα οποία πρέπει να προστατεύσουμε, διότι πλέον έχουν μπει στο χάρτη και στον προορισμό. Θα μου πείτε, είναι κακό αυτό? Δεν ξέρουμε αν είναι κακό ή καλό, αλλά το μέγεθος του κάθε νησιού είναι λίγο συγκεκριμένο. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, αν έχεις 10 δωμάτια να φιλοξενήσεις 500 ανθρώπους. Άρα λοιπόν, βήμα-βήμα και με προσοχή πρέπει να προστατεύσουμε τα νησιά μας. Αυτό το πολύτιμο αγαθό που μας δόθη στη διαδρομή, στην πορεία, από τη φύση, από όπου θέλει ο καθένας, από το Θεό, δεν ξέρω, ότι ο καθένας όπως θέλει ας το διαβαθμίσει, είναι ένα μοναδικό δώρο, το οποίο αν το χάσουμε, χάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού καλοκαιριού. Αφού του καλοκαιριού που τίμησαν, που δόξασαν τόσοι και τόσοι περιηγητές, τόσοι και τόσοι ταξιδιώτες, λογοτέχνες, φιλόσοφοι, στοχαστές και άλλοι, και κυρίως σπουδαίοι φιλέλληνες. Και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε τελείως στην τύχη του. Θα μου πείτε τι να κάνουμε. Ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, να συζητάμε, να βρισκόμαστε, να προστατεύουμε και να διαφυλάττουμε αυτή την πολιτιστική, την περιβαλλοντολογική κληρονομιά που μας εδόθη και που είμαστε υπεύθυνοι φυσικά να την παραδώσουμε όσο πιο όμορφη και πιο αυθεντική μπορούμε στους επόμενους που έρχονται.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, εδώ ακούσαμε πολλά τραγούδια για το καλοκαίρι. 2-3 εκπομπές για το καλοκαίρι δεν φτάνουν, αλλά τις κάνουμε. Τις κάνουμε γιατί υπάρχουν καταρχήν πολύ ωραία λόγια, ποίηση, τραγούδια, σκέψεις, επιθυμίες, ξενιασιά, τάση φυγής απαραίτητη. Δεν γίνεται αλλιώς. Άρα λοιπόν το καλοκαίρι γεννά την επιθυμία να το τραγουδήσουμε, να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε. Γι' αυτό και εμείς εδώ κάνουμε κάποιες εκπομπές με θέμα το καλοκαιράκι. Και είπαμε καλοκαιράκι, το λέμε χαϊδευτικά, γιατί θέλουμε να μας παρηγορήσει εκεί που χρειαζόμαστε και θέλουμε να το αγκαλιάσουμε εκεί που επιθυμούμε. Καλοκαιράκι λοιπόν, και Θέμη Ζωδαμίτη στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής, και μαζί μου εδώ τεχνικός μας, τον οποίο ευχαριστώ θερμά, ο κύριος Κώστας Κυριακάκης, εδώ στο στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Με τη φωνή της Ελλάδας λοιπόν, στον κόσμο όπου υπάρχουν Έλληνες, σε απίθανα μέρη, σε πόλη, σε κράτη, μέσα από δίκτυα, πλατφόρμες, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, erteco.gr, Netflix για τη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και ευχαριστούμε πολύ πολλούς φίλους που μας ακούν και μαθαίνουμε και επικοινωνούν μαζί μας και μας κάνουν να νιώθουμε πολύ πιο όμορφα, μοιραζόμενοι κάποια πράγματα που το ραδιόφωνο, μόνο το ραδιόφωνο, μπορεί να προσφέρει. Σας ευχαριστούμε θερμά όλες και όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.